0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σφαίρα 102.2, η μουσική σου.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
15: Πίσω στα Θρανία,

0: φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σφαίρα 102.2. Ο σταθμός σου.

0: Πρωινό Σφαίρα. 15 χρόνια σαν παραμύθι. Σε 7 ημέρες η αγαπημένη σου παρέα επιστρέφει.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Να δω.

0: Murphy Grandiers Morris, 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
6: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: και άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς. Συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
11: Γνωρίζετε.

0: αιγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.com. globalpayments.com.

0: Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
0: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
1: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
0: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Σφαίρα 102,2.

0: επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
1: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε!
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ!
11: Σχολείο Μουστάκας!
10: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
13: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
15: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
16: Εξωγήινος, τι, πού?
17: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
16: Άστο, το έχω. I speak England very best.
15: Ποιος θα του το πει?
17: You tell him.
16: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
18: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
5: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
11: Τι κουαλίτα. Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Σφαίρα 102. Η μουσική σου.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masa Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
11: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
1: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Νάκας Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Να

0: Εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99 €. Σχολικές τσάντες από 9,99 € και σετ παιδικές φόρμες από 39,99 €. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σφαίρα 102.2
2: 10 με 1 Βερίνα Ευαγγέλου.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πως είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, είναι μόλις λεπτό πριν τα ρολόγια μας δείξουν 10. Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει η Κασιανή και ο Κάσος και ο Κάσιος. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Χαλαρά παιδιά, ζέστη. Ακόμα σαν κατά καλό καιρό, λες και έχουμε Αύγουστο ένα πράγμα, λες και δεν έχουμε γυρίσει τις δουλειές μας και θέλουμε λίγο να δροσίσει, να μπούμε τέλος πάντων σε μια σειρά. Εν πάση περιπτώσει, πάρε το καφεδάκι σας εσείς και έχουμε να συζητήσουμε ένα τρίωρο μπροστά μας. Χαμός θα γίνει. Μηνύματα στο Viber, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε, 6936 10 102. Κατά τα άλλα, το πατάω να ξεκινήσουμε πολύ πολύ δυνατά. Έλα, χρόνια πολλά,

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: είστε καταλλήλους και μόνο 28 λεπτά μετά από τις 10 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, η Ιουλία Καλυμάνη τα βρήκε τα καλύτερα. Παντρεύτηκε χθες, τον αγαπημένο της, τον Μιχάλη του Ρατζίδη. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν και όλα τα καλά να έχουν, γιατί είναι ένα φανταστικό ζευγάρι. Είναι και οι δύο εξαιρετικοί άνθρωποι και πολύ χαρούμενοι είμαστε. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι συντονισμένοι στον Σφαίρα, εδώ τα δικά μας, τα οικογενειακά μας. Η Μιβέρνη Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας μας. Από κίνηση ακόμη χαλαρά τα πράγματα, δεν έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία. Οπότε θα το πιάσω από τον Κηφισό. Η κάθοδό του δεν έχει καθόλου κίνηση. Στην άνοδο κολλάει ένα κομματάκι από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Ιωνία, όχι όμως κάτι το τρομερό. Η Κηφισία τμηματικά πιάνει λίγο στο Χαλάνδρι, λίγο στο ύψος του Ψυχικού. Κάποια κομματάκια. Μεσογείων καθαρή αυτή την ώρα. Στην Κατεχάκη έχουμε λίγο στην κάθοδο χαμηλά. Επίσης πάω στο... Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Η άνοδος δεν έχει κίνηση, η κάθοδος έχει λίγο σε κάποια κομματάκια. Τμηματικά τώρα η Σταδίου θα βρεις λίγο κίνηση. Βασιλής Σοφίας επίσης θα βρεις κίνηση. Για να δω. Και στη Βασιλής Αμαλίας έχει λίγο κίνηση και στην Αρδιτού. Ηλιοπόλεως Βουλιαγμένης. Ανοιχτές αυτή την ώρα, όπως και τα υπόλοιπα νότια, αν εξαιρέσει ένα κομμάτι στην Ποσειδόνος, εκεί στην παραλία Καλαμακίου. Και η Λεωφόρος Αθηνών μια χαρά. Στην Αττική εδώ καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Αυτά προς το παρόν. Μηνυματάκια θέλω στο Viber, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε, παιδιά μου, να ενθουσιαζόμαστε όλο και πιο δύσκολα. Όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό μέχρι τον καφέ, μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Σφαίρα 102.2.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
8: Εξωγήινος! Τι! Πού! Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
9: Άστο, το έχω. I speak England very best.
7: Ποιος θα του το πει?
8: You tell him!
9: Τι! Μια χαρά δεν τα πα! Το είπες! Σε κατάλαβαν! Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
10: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
14: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
13: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
18: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
19: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
22: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. 37 λεπτά μετά από τις 10, λοιπόν, Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, και πάμε να δούμε του καιρού, πότε θα αλλάξει λίγο ο καιρός, γιατί έχουμε ακόμα καλοκαιρινές συνθήκες και αλήθεια είναι μας την έχει δώσει λίγο στον εγκέφαλο, γιατί εντάξει τώρα 30 βαθμούς πρωί-πρωί δεν αντέχουμε, τώρα φέρουμε μια αλλαγή. Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας καλοκαιράκι θα έχουμε, με κύρια χαρακτηριστικά τις υψηλές θερμοκρασίες και τα μελιτέμια στο Αιγαίο βέβαια. Και πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα για την Αττική και για σήμερα, με θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς. Δεν μπορώ. Λοιπόν, 35 με 37 βαθμούς θα έχει γενικά σε όλη τη χώρα, εκεί 33, 34, 35, 36, 37, κάπως έτσι θα μας πάει. Υπομονή, θα πέσει η θερμοκρασία, δεν θα πέσει. Τι θα κάνει στο χέρι της, είναι ένα από τα μέσα του Σεπτέμβρη και μετά, θέλω να πιστεύω. 6, 9, 36, 10, 102, 2 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, θέλω να σου πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχει χρώμα, και όχι όποιο και όποιο χρώμα, πράσινο χρώμα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν, το Basil Bar της Μπαρίλα μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν pesto bites με την ασύγκριτα κρεμόδι pesto αλλά genovese, με άρωμα από φρέσκο βασιλικό, την πιο πλούσια υφή και με αυθεντική ιταλική διάθεση. Basil Bar λοιπόν από την Πέση στον Μπαρίλα είναι το πιο νόστιμο πράσινο Σαββατοκύριακο και μας περιμένει στο Σταύρος Νιάρχος. Τώρα εντάξει, η ιταλική κουζίνα έχουν και μία δυναμία, οπότε θα είμαστε όλοι εκεί. Πάμε να ακούσουμε μουσικές και έρχομαι.

Εδώ παίζει η μουσική σου.

λεπτό από Γιώργο Μαζονάκη, 49 λεπτά μετά από τις 10. Έλα να δεις και έλα να ακούσεις. Εδώ παιδιά μου, σφαίρα 102.2 και σήμερα Δευτέρα λοιπόν, 7 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη, μαζί μέχρι και τη μία διανύουμε έτσι τη δεύτερη εβδομάδα.

που έχουμε επιστρέψει και σιγά σιγά βρίσκουμε και τα πατήματά μας. Αν το καλοκαιράκι, το όμορφο, εκτός από υπέροχες αναμνήσεις, άφησε στο δέρμα σου κάποιες δυσχρωμίες, ρητιδούλες, ήρθε η ώρα για το απόλυτο post summer treatment με το face serum Niacinamide 10% της Fresider. Η συμπυκνωμένη σύνδεσή του συνδυάζει 10% νιασυναμίδη υψηλής καθαρότητας και 8% ενισχυτές νιασυναμίδες που βελτιώνουν ορατά τις κοιλίδες και μειώνουν τις ρητίδες. Μειώνουν τις δυσχρωμίες έως 50% σε μέγεθος και 37% σε ένταση, ενώ περιορίζει λιπαρότητα και διασταλμένους σπόρους, ενυδατώνει και προστατεύει τον επιδερμικό φραγμό. Ολοκλήρωσε τη ρουτίνα σου με τη Moisturizing Plus Cream από τη Fresiderm. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αγαπημένη εταιρεία μας, προσέχει γενικά όλο το χρόνο τι χειμώνας είναι, τι καλοκαίρι είναι. Είναι πάντα στο πλευρό μας και προσέχει το δέρμα μας. Μικρή διακοπή και έρχομαι για τη δεύτερη ώρα μας. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, πολλά να ακούσουμε. Και ένα καταπληκτικό δώρο να ξεκινήσω έτσι την εβδομάδα που θα σας αρέσει πάρα πολύ.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
10: Και νιώθω Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θεία, πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
21: δι κουαλίτα. Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
22: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
24: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Σφαίρα 102-2
27: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
28: Κορδελίτσα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ άλλη μία φορά. Αφού είναι Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, μη βέρνει Ευαγγέλιο μαζί μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι τρόποι για να βρεις το σκοπό της ζωής σου σύμφωνα με την ψυχολογία. Γιατί, παιδιά μου, ο σκοπός δεν είναι κάτι που ανακαλύπτουμε ξαφνικά. Υπάρχουν και κάποιες πρακτικές κινήσεις που σε περίπτωση που δεν τον έχεις βρει, μπορείς να τον χτίσεις σταδιακά και να νιώσεις περισσότερο νόημα στη ζωή σου. Γιατί θέλεις πραγματικά να κάνεις. Θα ξεκινήσω με το πρώτο. Πρόσφερε χρόνο, γνώσεις ή βοήθεια στους άλλους. Ένας από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους να ανακαλύψει κανείς τι του δίνει νόημα είναι να στραφεί προς τους άλλους. Η προσφορά λοιπόν δεν χρειάζεται να παίρνει πάντα τη μορφή της μεγάλης φιλανθρωπικής πράξης. Μπορεί να είναι ο εθελοντισμός, η στήριξη μιας κοινωνικής οργάνωσης ή ακόμη και η συστηματική βοήθεια σε έναν άνθρωπο του κοντινού μας περιβάλλοντος, τους φίλους μας για παράδειγμα. Νούμερο 2. Άκουσε προσεκτικά τι σου λένε οι άλλοι για εσένα. Δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωρίσουμε τα δικά μας δυνατά σημεία. Κάποιες δεξιότητες ή χαρακτηριστικά μπορεί να είναι τόσο φυσικά για εμάς, έτσι, που να μην το καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το τρομερό, να μην το αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελούν κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό έχει αξία να παρατηρήσεις τι σου λένε συχνά οι άνθρωποι γύρω σου, οι δικοί σου άνθρωποι, έτσι. Νούμερο 3. Διάλεξε προσεκτικά τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Γιατί οι άνθρωποι με τους οποίους επιλέγουμε να περνάμε χρόνο μας επηρεάζουν σημαντικά στον τρόπο που βλέπουμε διάφορα πράγματα. Νούμερο 4. Ξεκίνα συζητήσεις με ανθρώπους έξω από το συνηθισμένο κύκλο, γιατί μπορεί να βρεις κάτι άλλο, μια άλλη αντίληψη. Παρατήρησε τι σε ενδιαφέρει πραγματικά. Υπάρχουν θέματα λοιπόν για τα οποία μπορείς να μιλάς με τις ώρες. Αν υπάρχουν, σίγουρα αυτό σε ενδιαφέρει. Δες τι επιλέγεις να παρακολουθήσεις, τι επιλέγεις να συζητήσεις, τι επιλέγεις να διαβάσεις. Μπορεί να σε ενδιαφέρει η ιστορία, η τέχνη, η τεχνολογία, η ψυχολογία, το περιβάλλον. Έτσι, πολλά πράγματα υπάρχουν. Σκέψου ότι σε ενοχλεί τόσο ώστε να θέλεις να αλλάξει, γιατί πολλές φορές ο σκοπός μας δεν κρύβεται μόνο σε αυτό που αγαπάμε, αλλά και σε αυτό που δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Νούμερο 7. Ανακάλυψε τι αγαπάς να κάνεις και σκέψου πώς μπορεί να αποκτήσει αυτό μεγαλύτερο νόημα, γιατί η απάντηση βρίσκεται πολλές φορές σε κάτι πολύ πολύ απλό. Σε αυτό που απολαμβάνεις ήδη. Λοιπόν, μπορεί να αγαπάς τη μουσική, τη μαγειρική, τη φωτογραφία, ίσως έχεις ταλέντο στην επικοινωνία, στη διδασκαλία, όλα αυτά. Και αν δεν έχεις βρει το σκοπό σου ακόμη, σε όποια ηλικία και να είσαι, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να ανακαλύψεις τι δίνει νόημα στη ζωή σου. Για κάποιους ανθρώπους η αίσθηση του σκοπού αλλάζει με τα χρόνια και είναι ωραίο αυτό. Αυτό που ήταν σημαντικό λοιπόν στα 20 σου μπορεί τώρα να μην το βλέπεις καν. Στα 40 σου ή στα 60 σου να είναι αλλιώς. Μπορεί επίσης να υπάρχουν περισσότεροι από ένας σκοποί σε διαφορετικές περιόδους της ζωής. Οπότε δεν είναι μόνο αυτό, θέλω αυτό και τέλος. Πρέπει να ανοίγουμε και λίγο τους ορίζοντές μας. Όλοι το δουλεύουμε καθημερινά αυτό. Εντάξει. 6936 10 102 2 το Viber που είστε, τι κάνετε που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφω σε λιγάκι.

0: Κάπως έτσι, πολύ δυνατά ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας, 21 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα τη. Σας έχω Θοδωρή Φέρη και συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη την 3η 22 Σεπτεμβρίου σε 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βιτού. Τι βραδιά θα είναι αυτή, Μίκης Θοδωράκης να τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης και στο θέατρο του Λύκα Βιτού. Φανταστικό, σας δίνω διπλές προσκλήσεις. Να πούμε ότι μαζί με την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης θα είναι και η Κλαβδία και ο Άγγελος Θεοδωράκης. Μια μοναδική συναυλία λοιπόν υψηλών προδιαγραφών με όλες τις μεγάλες εμβληματικές δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη που εμπνέουν, συγκινούν και συνεχίζουν το ταξίδι του στον χρόνο. 6936 10 102 2, γράφετε Φέρη στο ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Σφαίρα. Τα υπόλοιπα αφήστε τα επάνω μας. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε ένα καφέρεση, μία πίτσα, το οτιδήποτε, χρειάζεται να μελετήσουμε τις προσφορές? Με το Box δεν χρειάζεται και δεν χρειάζεται, γιατί στα δίνουν όλα απλόχερα. Συνδυάζεις πόντους, εκτόσεις, προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Αυτό συμβαίνει συνέχεια και συνέχεια. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνεις Box στο delivery που πάντα κερδίζεις. Break και έρχομαι.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
0: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
1: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
0: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
10: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο, τον δικό μου, και εκεί είμαι.
9: Φαντασία, opening, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
11: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια βγήκε και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
12: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

τραγούδι είναι αυτό από Κωνσταντίνο Αργυρό, το καλοκαίρι μας. Πάρα πολύ μου αρέσει και μας ταξιδεύει έτσι και στις ωραίες διακοπές που κάνουμε. 46 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή εβδομάδα. Η Μηδέρη Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία εννοείται. Πάντως αυτή την περίοδο όλοι έχουμε κάτι να οργανώσουμε. Τα παιδιά, για παράδειγμα, επιστρέφουν στο σχολείο, οι φοιτητές στη σχολή, οι μεγαλύτεροι στα γραφεία και όλοι μας ξαναμπαίνουμε σε πρόγραμμα από τις δραστηριότητες μέχρι το γυμναστήριο. Για όλα αυτά η στάση είναι μία. The Mall Athens, παιδιά μου, εκεί θα ανακαλύψουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τη νέα σεζόν. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, είδη τεχνολογίας. Οι επιλογές είναι αμέτρητες και είναι όλες σε ένα μέρος. Back to the new season, λοιπόν, back to the Mall Athens. Για περισσότερα στο themallathens.gr. Έτσι, να μπαίνουμε σε πρόγραμμα, μπας και το πιστέψουμε. Μικρή διακοπή και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα. Και έχω και δωράκι φανταστικό να σας δώσω, μείνετε.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει.

0: Dry Dry Dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Σφαίρα 102-2.
11: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
12: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Λοιπόν, 8 λεπτά πριν από τις 11, Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Βεβαίως και ήρθε Spectrum, αγαπητοί μου. Spectrum γυαλιά ηλίου φανταστικά από τη Σύρο. Στον Πειραιά, το Spectrum Eyewear στην οδό Ιψηλάνδου 150 γιορτάζει το νέο του κατάστημα με μείον 50% σε όλα. Για όλο το μήνα, κορυφαία ποιότητα με γυαλιά ηλίου από μόλις 31 ευρώ. Ακολουθήστε το Spectrum Eyewear και προλάβετε. Λοιπόν, ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Spectrum. Έτσι όπως το ακούτε, γράψτε το με κάπα, Spectrum, το όνομα, το επώνυμό σας και αποστολή στο 693610122 και πολύ καλή επιτυχία. Τώρα σε άλλα νέα, μπορεί όσο μεγαλώνουμε έτσι να μην ενθουσιαζόμαστε και τόσο εύκολα, και λογικό, έχεις δει και τόσο πολλά στη ζωή σου. Όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box λοιπόν. Συμπληρώνεις τα κενά μου, σ' έχω κύμες, τα καλύτερα μου, έλεγε ο Φίβος. Το τραγουδάει ο Πέτρος Ιακωβίδης, αυτή τη φανταστική επανεκτέλεση που ποδό βγήκε από τον Σφαίρα του και το Παρέα. Πάμε να τα ακούσουμε και τα λέμε σε λίγο.
13: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

Καλησπέρα. 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, ήδη γίνει viral αυτό το τραγούδι της Κατερίνας. 25 λεπτά μετά από τις 12, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι για τη μία φύγαμε για ζωδιάκια. Θα ξεκινήσω με τους κρυούς, όπου η μέρα σε θέλει σε ένα πιο στρατηγικό από ό,τι συνήθως. Μην πας μόνο με ένστικτο. Ταύρε, σήμερα έχεις ανάγκη από ασφάλεια αλλά και από μία μικρή αλλαγή. Δίδυμε, μία πληροφορία αλλάζει τα δεδομένα, μην βιαστείς να τη σχολιάσεις. Καρκίνε, η διάθεσή σου μαλακώνει και αυτό σε βοηθά να κλείσεις μία μικρή ένταση. Λιοντάρι, κάποιος περιμένει από εσένα καθαρή στάση. Μην παίζεις με μισόλογα. Η ευθύτητα σε δυναμώνει. Παρθένε, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, όμως μην χαθείς σε αυτές. Ζυγιά, σήμερα η καρδιά σου ξέρει πριν από το μυαλό, μην αγνοήσεις αυτό που νιώθεις. Σκορπιέ, κάτι που σε πίεζε χαλαρώνει, μην το αναλύσεις υπερβολικά. Απόλαυσε το ότι τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Τοξότη, μέρος σου ζητά συγκέντρωση, μην σκορπάς ενέργεια παντού. Εγώ καιρε, σήμερα μπορείς να βάλεις γερά θεμέλια σε κάτι επαγγελματικό. Υδροχό, εμείς ζήτηση σε εμπνέη, κράτα σημειώσεις και τέλος ψάρι. Σήμερα χρειάζεται καθαρά όρια. Μην λες ναι για να μην στεναχωρήσεις. Το δικό σου μέχρι εδώ σε προστατεύει. Αυτά και με τα ζώδια. Μικρή διακοπή και έρχομαι για το φινάλε.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο και στο πρόγραμμά του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για αύριο Τρίτη, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι

0: Στις Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
2: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
1: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
3: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα επί 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα.

0: χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
5: Εξωγήινος, τι, πού?
6: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
5: Άστο, το έχω. I speak England very best.
4: Ποιος θα του το πει?
6: You tell him.
5: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Σφαίρα 102.
11: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Αυτό είναι υπέροχο ο Στέλιος Ρόκος με το υπέροχο αυτό τραγούδι. Με σένα πλάι μου μπορώ τον κόσμο όλο να τα αντέξω και να αντέξω και το γεγονός ότι είναι Δευτέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα επιστρέψαμε 7 του Σεπτέμβρη. Παιδιά, είναι σαν να έχουμε καλωσορίσει ξανά έναν ακόμη θερινό μήνα καλοκαιρινό. Η θερμοκρασία εκεί πέρα έξω σήμερα που μιλάμε είναι στου 34 βαθμού και το Σαββατοκύριακο περάσαμε φανταστικά. Μέχρι και 38 χτύπησε. Οπότε καταλαβαίνετε, φανταστικά, υπέροχα, τέλεια, όλα έτσι να μας πάει όλους τους Σεπτέμβρης. Λοιπόν, μείνετε παρέα μαζί μου, μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα μαζί. Κάνω σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο εδώ στο Σφαίρα.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας

0: ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
13: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
13: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
13: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
13: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
13: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολείο Μουστάκας.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Σφαίρα Viber 6936 10122.
18: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2. Καλή μας εβδομάδα, Δευτέρα, σήμερα 7 του Σεπτέμβρη. Και ναι, είμαστε παρέα μαζί μέχρι τις 3. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα πλάς. Τώρα πάμε για τη δεύτερη. Και νομίζω ότι θα περάσουμε τέλεια και αυτήν εδώ πέρα τη σεζόν, όπου σας περιμένουν φανταστικά πράγματα. Μέσα σε αυτά είναι και το Race for the Cure για ακόμα μία χρονιά. Ο Σφαίρα θα είναι εκεί, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για ένα κοινό σκοπό. Πώς θα μάθεις, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για να συμμετέχεις στο συγκεκριμένο super event? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αρκεί να κλικάρεις από τον υπολογιστή σου και να μπεις τώρα που μιλάμε στο greaserace.gr και να στηρίξεις τους σκοπούς για το έργο του Άλμα Ζωής και να δώσεις το παρόν 3 και 4 Οκτώβρη. Πλησιάζει ο καιρός. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο να βάλουμε πλάτη όπως βάζει πλάτη και ο Θοδωρής ο Φέρης. Καμιά φορά καλό είναι και αυτό.
19: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

αυτή είναι η υπέροχη Δέσποινα Βανδύ με το Έλα εδώ στον Σφαίρα 102. Ελάτε και σας παρέα μαζί μου μέχρι τις 3 με τις καλύτερες επιτυχίες. Σήμερα Δευτέρα που έχουμε επιστρέψει εδώ στον Σφαίρα 102 με πάρα πολύ ωραία διάθεση και που να δείτε παιδιά μέσα και το στούντιο. Έχουν γίνει φοβερές αλλαγές, τις οποίες θα τις δείτε και θα τις παρακολουθήσετε όλες, γιατί φέτος θα έχετε και εικόνα μέσα από το στούντιο μας. Λοιπόν, σύντομο break. Επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη μου ώρα και σας θέλω όλους εδώ.

0: έρευνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12.

0: www.unique.ac.cy. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
2: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
1: Μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης.
2: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
1: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
2: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η δεύτερη μας ώρα. Καλή μας εβδομάδα, Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Αμέ, λίγο πριν ανοίξουν και τα σχολεία. Έφτασε ο καιρός, παιδιά, κι όμως έφτασε ο καιρός. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είστε οι γονείς μαζί με τα παιδιά, αν έχετε κάνει τα σχολικά σας έτσι ψώνια, τις ωραίες τις τσαντούλες. Αυτές που περιμέναμε κάθε χρόνο με πολύ λαχτάρα να αγοράσουμε, τσαντούλες, κασετίνες και τα σχετικά. Αλλά μέσα από την καρδιά μας να έχετε μια υπέροχη, υπέροχη φωτεινή σχολική χρονιά με τα καλύτερα. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος, σε λίγο στην παρέα μας έρχεται ο Μιχάλης Ταβέντο, που θέλω να σας πω ότι έχει ξαναθυμηθεί ο κόσμος και το ραδιοφωνό, το τραγούδι του, το πιο γλυκό μεθύσι, που το άκουγα εγώ, θέλω να σας πω, όταν ήμουν στο γυμνάσιο το συγκεκριμένο και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ, και κοίταξε να δεις που ο χρόνος ξανά επαναφέρει αυτά τα πολύ ωραία all time classic τραγούδια. Και θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την Κατερίνα Ηλιόλιου και αυτόν τον πάρα πολύ γνωστό λογαριασμό, που κι αν δεν τον έχουμε ζητήσει φέτος, όταν είναι για τέτοιους λογαριασμούς, όλοι πρώτοι.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2. Δεν είσαι εδώ.

0: πληθώρα επιλογών, αλλά για σένα να υπάρχει άνθρωπος εκεί πέρα έξω που είναι η δική σου μόνη επιλογή. Ήσουν πάντα. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο και πιο τιμητικό. Γενικά, όταν είσαι η μόνη επιλογή για έναν άνθρωπο και η μόνη του προτεραιότητα στη ζωή και σε τοποθετεί εκεί ακριβώς όπου πρέπει και σου αξίζει, νομίζω πως ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Και αν με ρωτάτε ποιο είναι ίσως έτσι το πιο ωραίο και πιο... πώς να το εξηγήσω, το πιο ωραίο και το πιο δυνατό συστατικό για μια σχέση που μπορεί να έχει πορεία και μέλλον, είναι αυτό, να είσαι πάντα για τον άλλον η πρώτη επιλογή, ανεξάρτητα από τι έρχεται δεξιά και αριστερά. Γιατί εμείς είμαστε ουσιαστικά αυτοί που επιλέγουμε το τι θα κάνουμε, το πώς θα το κάνουμε, πώς θα ορίσουμε τη ζωή μας, πώς θα διαχειριστούμε όλα. Όλα είναι θέμα διαχείρισης, αλλά όταν θέλεις πραγματικά έναν άνθρωπο να το τοποθετήσεις εκεί που πρέπει, όλα τα άλλα για σένα δεν έχουν καμία σημασία. Λοιπόν, μείνετε παρέα μαζί μου, κάνω ένα πολύ μικρό σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο στην παρέα του Σφαίρα με καταπληκτικές επιτυχίες και το νου σας, γιατί εγώ τώρα μπορεί να φεύγω, αλλά θα επιστρέψω με Αναστασία, Ιουλία Καλυμάνη και όχι μόνο.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
9: Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
15: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
17: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο, τον δικό μου, και εκεί υπάρχει.
16: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
17: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο ματς?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
22: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
23: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
24: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
0: Εδώ μας επιστρέψαμε στο Σφαίρα. Διαβάζω κάποια πάρα πολύ ωραία μηνύματα που μου στέλνετε και πραγματικά πολύ μου φτιάχνει το δικαίωμα και τη διάθεση. Δύο νοθόσφαιρτο λοιπόν και για την Ιουλία Καλυμάνη, που πραγματοποιήθηκε ο γάμος της βεβαίως με τον άντρα της καρδιάς της, παραγωγός στο επάγγελμα μουσικός, ο κύριος Μιχάλης Τουρατζίδης. Εμείς τον ξέρουμε οι άνθρωποι της μουσικής, τώρα τον μάθετε κι εσείς. Πραγματικά να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε έναν άνθρωπο πάρα πολύ αυθεντικό. Μάλιστα από ό,τι μαθαίνω έτσι αποκλειστικές πληροφορίες, ο γάμος της Ιουλίας ήταν πάρα πολύ. Πώς να το πω, μια πολύ ωραία στιγμή. Δεν άφησε τον αγαπημένο της να περιμένει, ενώ κατά τη διάρκεια του μυστηρίου δεν έλειψαν τόσο συγκίνηση όσο και οι χαριτωμένες στιγμές. Λοιπόν, φόρεσε ένα καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο κομψό σατέν υφικών, αποφεύγοντας έτσι τις υπερβολές, και παρέμεινε πιστή σε μια έτσι διαχρονική αισθητική, θα έλεγα. Τα μαλάκια της ήταν πιασμένα ψηλά με έναν elegant κότσο. Λοιπόν, περίπου 100 καλεσμένοι έδωσαν το παρόν ανάμεσά τους συγγενείς, λίγοι καλοί φίλοι αλλά και στενείς συνεργάτες. Και ναι, πάτησε τελικά το πόδι του γαμπρού Ιουλία. Να μου πεις, Ιουλία είναι αυτή, τώρα δεν θα το πατούσε? Όχι δε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία έτσι εκδήλωση. Είδαμε και κάποιες πρώτες φωτογραφίες και φυσικά τραγούδησε για τους καλεσμένους της, χαρίζοντας μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς. Επίσης, μαθαίνω για την Ανθοδέσμη. Ότι η νύφη την πέταξε στις καλεσμένες. Εκείνη που κατάφερε τελικά να την πιάσει ήταν η μαμά της, η μητέρα της Ιουλίας, σε ένα στιγμιότυπο που πραγματικά έδωσε έναν έτσι πιο ακόμα οικογενειακό και τρυφερό τόνο στη βραδιά. Τέλεια! Μπράβο στην Ιουλία, η οποία έρχεται και αυτή σε λίγο στην παρέα μας με το κόντρα παιδί. Ναι, τώρα το άλλο κορίτσι μας, η Αναστασία, έρχεται εδώ για να τα σπάσει όλα. Και εμείς θα τα σπάσουμε παρέα μαζί σας μέχρι τις 3. Έτσι για να πάμε λίγο κόντρα στη Δευτέρα. Επιστροφή στη δουλειά. Κίνηση στην Αθήνα, τα κλασικά πάρκινγκ δεν βρίσκεις, όλοι μέσα στα νεύρα, τα ξέρετε αυτά. Τίποτα, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Okay, θα το διαχειριστούμε και αυτό, όπως και άλλα πολλά τόσα. Με την καλύτερη διάθεση, το πιο όμορφο χαμόγελο και τις καλύτερες επιτυχίες.

σας πω ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα πέτυχα Ελένη Φουρέιρα στο σούπερ μάρκετ. Παιδιά, εντάξει τώρα, τι να πω για αυτό το κορίτσι, ρε παιδί μου, για την ομορφιά της, για την άβρα της, για το πόσο ευγενικός άνθρωπος είναι, το πόσο χαρούμενη να επικοινωνήσει, να μιλήσει. Είναι πραγματικά από τις περιπτώσεις που τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια την Ελένη Φουρέιρα. Χρόνια πολλά όταν ήμουν ακόμα στο ΜΑΝΤ. Και αλήθεια, όχι απλά δεν έχει αλλάξει αυτό το πλάσμα. Είναι τόσο όμορφο, δοτικό, τόσο χαμογελαστή, επικοινωνιακή. Με το παιδάκι της μαζί, μια ευγένεια. Πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που της το δίνω, ρε παιδί μου. Της το δίνω όλο, όλο. Γυναικάρα, θεάρα, σούπερ επιτυχημένη και πάνω απ' όλα καλό παιδί. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσω. Ήρθε η ώρα να φύγω. Ελά, εσείς συνεχίζετε με το Θέμη Γιωργαντά. Έρχεται και αυτό στην παρέα να κάνει join. Αυτό το παιδί που έχει τόσο πολλά να μας πει από αυτό το καλοκαίρι, το τρελό που έχει ζήσει. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στη μία ακριβώς. Μέχρι τότε θα σας αφήσω με ένα υπέροχο, υπέροχο φανταστικό τραγούδι του Διονύση Σχοινά, που έρχεται αμέσως τώρα στο Σφαίρα με τα συγκοινωνούντα δοχεία. Πάρα πολύ ωραία η στίχη. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου. Αξίζει αυτά τα τραγούδια να τα ακούμε και να τα απολαμβάνουμε ξανά πολύ πολύ δυνατά. Φιλιά από μένα.

0: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα.

0: 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι!
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει!
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει!
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει!
0: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
1: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Σφαίρα 102-2.
6: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
7: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο? Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο

0: βούτια στο παρελθόν με τους One More μου εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα που σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε λοιπόν από κοντά την ομάδα της Νόβα ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Πάρε μέρος και στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Νόβα More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσεις με τίποτα. Μάθε περισσότερα nova.gr σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
10: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε για άλλη μια χρονιά, παιδιά. Ο Σφαίρα γίνεται μέρος της μεγαλύτερης γιορτής ελπίδας και αλληλεγγύης. Το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει για άλλη μια χρονιά. Φέτος δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο απολαμβάνουμε μια ξεχωριστή μέρα με πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Ένα νέο σημείο συνάντησης, νέες διαδρομές, ίδια δύναμη, ίδια ελπίδα. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr, στηρίξτε τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής και δώστε το παρόν 3 και 4 Οκτωβρίου μαζί φυσικά με το Σφαίρα 102.2. Έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης.
15: Παρέα στον Σφαίρα.

Ο Γιώργος Μαζονάκης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Να ρωτήσω, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά εξαφανίζεται? Σίγουρα σου έχει συμβεί. Το Nova More, έχω να σου πω, ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλο το σπίτι. Μάθε περισσότερα nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, όπως και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi, nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρίνια συναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: FBET, ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET, ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET, ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET, ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο

0: Τελείωσαν οι διακοπές.
1: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
5: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
4: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
6: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
13: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται η πιο δροσιστική γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Time Classic Peggy Zina πουθενά εδώ στο σφαίρα 100-22. Να ρωτήσω, έχεις Nova? Έχω να σου πω, έχεις μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό αποκλειστικό Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή, παρακαλώ πολύ, της Pizza Fan. Μπες τώρα στο application του παντού, συνδέσου σαν Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω και σου έχω και σούπερ διαγωνισμό.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω.
8: Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
12: Εξωγήινος? Τι? Πού?
13: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
12: Άστο, το έχω. I speak England very best.
11: Ποιος θα του το πει?
13: You tell him.
12: Τι? Μια χαρά δεν τα πά. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
15: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
16: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
15: Μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης.
16: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
15: Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
16: Είναι ακόμα τα βράδια.
17: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Νάκας Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
7: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
22: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
23: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
25: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και όπως σας είπα σας έχω και σούπερ διαγωνισμό. Η αγαπημένη Faber Castell, γνωστή σε όλους από την εποχή των σχολικών μας χρόνων, γιορτάζει 265 χρόνια από την ίδρυσή της. Η Faber Castell και φέτος διαθέτει στην αγορά μοναδικής ποιότητας είδη γραφής και ζωγραφικής, ιδανικά για κάθε ηλικία, για προσωπική χρήση ή για δώρο. Λοιπόν, σας κάνει δώρο τη γραφική ύλη που χρειάζεται για να ξεκινήσει κάποιος τη νέα σχολική χρονιά αξίας 50 ευρώ. Μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες, χρώματα ζωγραφικής, τετράδια και τους εκπληκτικούς νέους ακριλικούς μαρκαδόρους Faber Castell με δύο μύτες. Αν λοιπόν θες εσύ να είσαι ο σούπερ τυχερός ή σούπερ τυχερή, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022 γράφοντας Faber Castell, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης.

0: Βούτια στο παρελθόν με το Σάκη Ρουβά εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Έρχεται ολοκένουργιο απογευματινό. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια, άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
11: Θεία, πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Ξεκινάμε 5 φορές την εβδομάδα.
6: Ωραίους θα πιάσουμε.
7: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: στα ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρος.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Αχλατσάρις τα καλά.
3: Έλα ρε Θανάση, έλα κλείσε.
1: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
4: Ξαναγύρισες, ε? Όλα γίνουν ακριβώς όπως σου τα έλεγα.
0: Καλώς το Θανάση.
4: Και παράλογα. Και ιδέες δεν θα αλλάξουν.
2: Είναι ωραίο να γυρνάς.
0: Δεν ξεφεύγω, Παναγιά μου.
4: Ξαναγύρισες, ε?
2: Όπως λένε και οι Κύπροι φίλοι, ώρα να μπάοντα. Το κύκλο.
4: Είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον, χώρια μου.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Θανάσης Πασάς. Έτσι.
2: Πού είστε, παιδιά, σας έλειψα. Όλη τη χρονιά θα τη βγάλουμε μαζί με λάδι.
0: Μη φωνάζεις τα αυτιά μου.
2: Όλη τη χρονιά θα τη
0: βγάλουμε μαζί. Πες του ρε Γιάννη δεν μπουκώνει. Γιάννης Μπούνιας.
2: Καλά αρχίσαμε, μου κόψε την πρώτη ατάκα. Καλώς ήρθες πίσω, Πασά. Κυρίες λοιπόν. Και κύριοι, όχι εγώ, η Ελίνα Παπίλα.
0: Καλά, καλά, εντάξει. Θα γεράσουμε σε λίγο. Λοιπόν, καλή αρχή, καλή ραδιοφωνική μας σεζόν. Απογευματινό Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για όλη τη σεζόν. Γιάννη, δεν ακούω καθόλου καλά, να ξέρεις. Καινούργια ακουστικά. Όλα καινούργια
2: εδώ
0: μέσα.
2: Όλα καινούργια, μυρίζει πλαστικίλα.
0: Καινούργιο στούντιο, καινούργια πράγματα.
2: Καταρχάς νιώθω ότι θα τραγουδήσω στο Ρωμαίο το βράδυ. Τι ταμπέλα είναι αυτή πίσω.
0: Θανάση μου, τι κάνεις?
2: Καλά, Εμελίνα μου, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή σεζόν σε όλους σας και στους φίλους που μας ακούνε. Ελπίζουμε να τους κρατήσουμε καλή ζεστή παρέα όλα τα απογευματά της χρονιάς.
0: Ωραία, πες τι κάνεις τώρα.
2: Πολύ καλά είμαι. Έχω έρθει με άλλο αέρα.
0: Τι λες?
2: Έχω έρθει τώρα με πολύ αέρα, ιταλικό.
0: Ω, σιγά.
2: Είδα λίγο πώς πρέπει να φέρομαι εγώ που είμαι πάμπλουτος.
0: Πώς πέρασατε στη Μόντζα?
2: Τι να σου πω τώρα, ότι έχω μάθει πλέον να ξεπλένω τα πόδια μου μόνο με μωέ σαμπάνια. Κάνει καλό στο μη, κοίτα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 693 610 1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και σήμερα, όπως και καθημερινά. 5 με 8 θα είμαστε εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους σας. Μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο www.sfera.gr και βεβαίως και από το application του Σφαίρα. Το κατεβάζετε δωρεάν από iOS και Android. Και βεβαίως πολλά φιλιά σας. Μας ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο εδώ στο λοκανοπέδιο της Αττικής. Ας ξεκινήσει η σεζόν. Ας ξεκινήσει με ένα τραγούδι που το αφιερώνω εγώ στο Θανάση.
2: Αχ.
0: Υποφέρω, Δέσποινα Βανδύ.
2: Μιλάει μέσα στη ψυχούλα
0: της. Και η Σάπρεντα σπουδαία.

0: τόσο χαμηλά το θες.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατά.
0: Τώρα για μίλα λίγο.
1: Ω παρέ.
0: Τόσο χαλιά. Έχει κουφαθεί, ε.
1: Έχω κουφαθεί.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2. Θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη μας μέρα σήμερα. Ξεκινάμε τη σεζόν. Δεν έχουμε καμία σκαλέτα μπροστά μας. Όχι ότι είχαμε και ποτέ, αλλά πασπιτός. Αλλά δεν έχουμε τη σκαλέτα, οπότε θα τη φτιάξουμε μαζί με τους ακροατές. Θα παίξουμε παιχνίδια και θα δούμε τι συμμετοχή υπάρχει και αν αρέσει πάρα πολύ. Οπότε να κρατήσουμε. Θα κάνουμε live τη σκαλέτα με τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται σαν ιδέα.
1: Ας το κάνουμε, να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει να πειραματίζομαι.
0: Το καταλάβαμε. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ ζέστη έξω. Δεν ξέρω πού είστε και σε ποια περιοχή. Βεβαίως, στα μηνύματά σας στέλνουμε τις περιοχές που μας ακούτε, έτσι. 693-610-1022. Στέλνετε από ποια περιοχή μας ακούτε και πού είστε τώρα. Στην Αθήνα, σήμερα, θα φτάσει πόσο, 35? Για να δω. Όχι.
1: Τώρα έφτασε, ρε, 35, τώρα θα αρχίσει να πέφτει.
0: Αύριο το δίνει 32 βαθμούς, με ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη 33 με 34, την Πέμπτη 35 και την Παρασκευή που ανοίγουν τα σχολεία. Και καλή σχολική σεζόν σε όλα τα παιδάκια και καλό κουράγιο σε όλους τους γονείς. 35 βαθμούς. Έχετε το νου σας.
1: Εντάξει, ποτέ θα σπάσει λίγο αυτό το θέμα με τη ζεστούλα. Θα μπούμε Οκτώβερ με 30.
0: Πιστεύεις ότι φέτος το καλοκαίρι έχει κάνει πολύ ζέστη. Το κρατάς σε αυτή την κατηγορία?
1: Το κρατάω στην κατηγορία με τα πολύ ζεστά καλοκαίρια. Απλά άργησε να έρθει.
0: Είχε πάρα πολύ αέρα.
1: Είχε πιο πολύ βροχή. Στις αρχές. Ο αέρας εμένα μου άρεσε, Ελίνα.
0: Εμένα ένας φίλος μου που έχει σκάφος μου έλεγε ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ φέτος για να κάνει το.
1: Oh my god. Αυτά τα δράματα. Και τον καταλαβαίνω. Εχθές που έτρωγα, ρούφαγα μια καραβίδα.
0: Δεν πήγα εγώ πόλτα μαζί του, στο τηλέφωνο μου τα είπε.
1: Άστα, Ελίνα μου, με το καταραμαράν φέντοζε, κατάφερα να πάω ούτε ένα Μοντεκάρλο.
0: Σκέψου κάποιος όμως που έχει σκάφος που την οπάθησε φέτος.
1: Έμα ναι. Να αναγκαστεί να μπει τώρα στο αεροπλάνο να πάει σε νησί, αμαρτία.
0: Ωραία. Άλλη περίπτωση. Πες κάποιος που έκανε κάμπινγκ. Δεν δυσκολεύτηκε.
1: Το έχουν απαγορεύσει το κάμπινγκ σχεδόν παντού.
0: Τι λες καλά, υπάρχει κάμπινγκ, μπορεί να πας.
1: Ένα άλλο στα οργανωμένα.
0: Εκεί δεν φυσάει.
1: Εκεί κόβει. Έχουν βάλει λεύκες και πέφτες γύρω-γύρω και το κόβει.
0: Λοιπόν, να καλησπερίσουμε όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μας. Γεια σου, Καλλιόπη μου. Πολλά φιλιά στην Θάλια από Ντουμπάι. Μας ακούει η Θάλια. Ορίστε. Θάλια μου, κάλεσέ τον. Είναι στο mood.
1: Τολμηρή.
0: Κερατέα, πολλά φιλιά το Κατερινάκι. Είναι και μια φωτογράφηση γάμου. Παντρεύεται κόσμος. Σε γάμο ήμουν προχθές. Σε γάμο θα πάω και το Σάββατο.
1: Εγώ είχα δύο βαφτίσεις φέτος το καλοκαίρι. Πάλι καλά. Γάμο δεν είχαμε.
0: Ήσουν να κουμπάρω σε κάποια.
1: Όχι, σε τίποτα. Καλεσμένος. Δεν μου εμπιστεύονται, παιδί. Μέχρι κουμπαριά μου δώσανε. Λάδι δεν με αφήνουν να βάλω. Εντάξει, τους καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, η Ευανθία είναι εδώ, ο Κώστας, η Βάσο, φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βάσο μου, να είσαι καλά. Ο Ντίνος, βεβαίως, πολύ ωραία μηνύματα έχουν έρθει. Κανένα μήνυμα έτσι περίεργο δεν έχει έρθει.
1: Όχι, τι, όλα αγάπη.
0: Περίεργο
1: είναι,
0: αυτό.
1: Αγάπη. Ανυπομονούσανε και πολλά μηνύματα βλέπω που έχουμε.
0: Λοιπόν, επίσης έχουμε και φωτιές, δεν ξέρω αν έχετε δει, ότι έχουμε και στη Δράμα και έχουμε και στην Εύβοια κοντά σε εμάς.
1: Δεν σταματάνε.
0: Είχε και το 112, ναι, μακρικά από εκεί τριάδα. Οπότε δύο εστίες στη Δράμα εντόπισαν. Δύο ταυτόχρονες εστίες.
1: Ναι. Πω, παιδιά. Πάντως, άμα όσοι ταξιδέψατε τώρα, δεν ξέρω, μέσα στους προηγούμενους μήνες από αεροπλάνο, είναι αποκαρδιωτική η εικόνα. Να σε πάνω από το αεροπλάνο και να βλέπεις την Αττική. Πλέον λείπουν.
0: Τη Μαυρίλα.
1: Μαυρίλα. Λείπουν πάρα πολύ τα δάση από την Αττική. Και θα το βρούμε μπροστά μας, έτσι. Γιατί έρχεται η χειμώνας.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και τις Καμπάνες στον Σφαίρα 102.2. Επιστρέφουμε και λέω να παίξουμε όταν επιστρέψουμε.
1: Ωραία, τι? Να παίξουμε.
0: Τι έκανε, γιατί έκανε έτσι.
1: Όχι, το Καμπάνες, ανυπομονώ. Είναι από τα καλύτερα μου τραγούδια. Το έχω λατρέψει. Όλο το καλοκαίρι αυτό ακούω. Μη γελάς. Τόσο πολύ που λέω ως πώς θα παντρευτεί να το παίξουμε.
0: Ναι, παιδί μου, για να ξεκίνα, ρε.
1: Για
0: να άσε μας λίγο. Ορίστε, Καμπάνες. Γιατί το ομορφασμός που έκανες δεν είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μου βγαίνει το θρησκευτικό συνέστημα.

0: Ένα τραγούδι από τον Νίκο Απέργη που το τραγούδισε στο Παρέα στον Σφαίρα. Ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό και πάρα πολύ στεναχωρηθήκαμε. Εγώ πραγματικά ήταν στους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Το Αυτά τα χίλια από τον Νίκο Απέργη που το ακούμε τώρα πλέον και πάντοτε θα θυμόμαστε αυτό το τεράστιο καλλιτέχνη του Δημήτρη Κόκοτα. Και εξαιρετικό άνθρωπο, τον είχα γνωρίσει.
1: Ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους και εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Και τι να πούμε τώρα, καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο.
0: Και συλληπιτήρια για ακόμη μία φορά. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλουμε να κάνουμε τώρα. Θέλουμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Θέλουμε να βγει ο κόσμος στον αέρα. Αυτή η εκπομπή, γιατί θα θυμάται κάποιος αυτή την εκπομπή όταν κάποια στιγμή περάσει την ιστορία? Για τον κόσμο που βγαίνει στον αέρα. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα να πούμε τα νέα μας. Τι κάναμε το καλοκαίρι και να καλωσορίσετε βεβαίως με τη δική σας σειρά τον Θανάση τον Πασά.
1: Καλέ, αμέσως, μπαμ μπαμ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μπρουσούζι, έπεσε γραμμή. Λοιπόν, ναι, μέχρι να μιλήσετε, να πω λίγο στο X.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλή αρχή, βρε παιδιά. Καλή σεζόν.
0: Καλό στο το κορίτσι. Πώς σε λένε,
2: Βασιλική?
0: Γεια σου, Βασιλική. Από πού
1: τηλεφωνείς?
2: Γεια σου, Βασιλικούλα. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Ελευσίνα.
0: Στην Ελευσίνα.
1: Γυρνάς από δουλειά, να φανταστώ, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Έλα, για πες τώρα, πόσο σε έλειψα.
2: Πολύ. Η αλήθεια είναι ότι
0: ανοίξω το ραδιόφωνο και εδώ. Με βιάζει ένα Ευρώπονο.
2: Ξαφνικά ξύπνησα το 2024. Τι έγινε, τι σεζόν, τι
0: φάση. Το 24 ήταν. Όχι, πρώτη φορά το 22.
1: Εντάξει, λέει ρε παιδί μου,
0: ήταν. Ήμουν 9 το ήμουνα. Βλέπω κάτι story που είχα κάνει το Θανάση τότε. Και είναι λες και είναι ρε παιδί μου, λύκειο.
1: Δεν κρατάς την ίδια ευληγησία πλέον.
0: Κοίταξε, εγώ χαίρομαι. Πάρτα. Εγώ χαίρομαι που ήρθες, γιατί όταν έρχεσαι εσύ εδώ, εγώ δυνατίζω για κάποιο λόγο.
2: Ο Θανάσης?
0: Ο Θανάσης, μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Ο Θανάσης το βλέπεις έτσι. Τζόβενο.
1: Το παλεύει ο Θανάσης λίγο. Φοράει φαρδιά, έχει βρει το κόλπο τώρα. Ριχτά, σαν τον κραουνάκι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Πολλά φιλάκια. Με το χάστακ απογευματινό. Χάστακ απογευματινό. Στο X έχουμε το παρεάκι μας. Και λέει η Τάνια: καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο παλιό το ορθόδοξο απογευματινό.
1: Η Τάνια ακόμα παραμένει εκεί.
0: Ο Γιώργος, βέβαια. Γιώργος και αρχήρης στη Θεσσαλονίκη. Η Βάσο, η οποία ετοιμάζει σκαλέτα γιατί είναι και αρχισυντάκτρια αυτής της εκπομπής. Πολλά φιλιά στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος βεβαίως. Καραλάιβ. Πάντα καραλάιβ. Φέτος πολύ καραλάιβ θα παίξει, να ξέρετε. Παρακαλώ.
3: Γεια σας, ρε παιδιά.
1: Έλα, καλησπέρα. Τι κάνουνε τα κορίτσια?
0: Τι φωνάζει, θα σα πω. Πώς
3: δεν φωνάζει, υπεργίγαντα.
1: Κοίτα, συγγνώμη, το κορίτσι τώρα έχει ανοιχτά παράθυρα. Γι' αυτό τη φωνάζει.
0: Πρέπει να κλείσει κάτι γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
3: Βεβαίως θα το φροντίσω αμέσως. Τι κάνετε?
0: Πώς σε λένε?
3: Καλή σεζόν, όλα τα καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Πώς σε λένε?
3: Μαρία.
0: Μαράκι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Περιστέρι.
0: Και τι έκανες το καλοκαίρι?
3: Είχα μετακόμιση, οπότε ήταν δύσκολα, αλλά το αποτέλεσμα, παιδιά, άξιζε.
0: Πήγες από Περιστέρι κάπου αλλού?
3: Άλλη Περιστέρι έμεινα, δεν αλλάζω την περιοχή μου, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
3: Αλλά μεγαλύτερο σπίτι και λόγω παιδιού, ξέρεις όλα αυτά.
1: Με το καλό όλα να σου πηγαίνουν πολύ καλά, ευχόμαστε, μαράκι.
0: Να είναι με το δεξί όλα.
3: Παιδιά, να είστε καλά.
1: Να γεμίσει το σπίτι σου, ρε Μαρία.
0: Με τι?
3: Να γεμίσει. Αγάπη, υγεία, χρήματα.
1: Αυτό. Αυτό. Να γεμίσει, να γεμίσει. Να γεμίσει
0: με γλυκά και τέτοια, κατάλαβες.
1: Άμα θέλει να γεμίσει με γλυκά η Μαρία το σπίτι, το κάνει. Χάτσε
3: να γκρίνει. Θέλω να με βοηθήσετε όμως μετά. Μια επίσκεψη να έρθετε να τα φάμε μαζί.
0: Δεν λέμε όχι στα αγγλικά ποτέ. Αν και ξεκίνησα διατροφή εγώ από σήμερα. Από το μεσημέρι τώρα, 2 η ώρα.
3: Να σου πω κάτι, ένα γλυκάκι ομορφαίνει, δεν
0: το έχει. Καλά, δεν το συζητάμε, θα φάω το βράδυ, είναι όχι, θα κάτσω να σκάσω. Σε ευχαριστώ, μαράκι μου, φιλάκια.
1: Φιλιά, Μαρία.
0: 2-11-779-31. Θα παίξουμε σε λίγο ένα παιχνίδι, το οποίο θα το ακούσετε ζωντανά στον αέρα για πρώτη φορά στο απογευματινό. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να κερδίσετε πολύ ωραία δώρα. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε πίτσα φαν πακέτο κόμπο.
1: Κολλάει γιατί.
0: Η πίτσα φαν επιστρέφει εδώ μαζί μας πάντα.
1: Αύριο θα έχει πιο μεγάλη αξία η πίτσα φαν, να ξέρεις, πάντως στην εκπομπή μας. Γιατί αύριο θα παίζει και η ΑΕΚ. Πρώτο της παιχνίδι στο Champions League. Χαμός στο σπίτι σου θα γίνει το απόγευμα.
0: Αύριο παίζει η ΑΕΚ.
1: 8 παρατέταρτο.
0: Πού παίζει, ποια περιοχή?
1: Εδώ, Φιλαδέλφια.
0: Άρα εδώ θα γίνει ο χαμός στο σπίτι μου.
1: Ναι, θα φύγει το σπίτι, θα έρθει εδώ. Εντάξει, κομπλέ.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς, τι, πώς σε λένε?
3: Ρίτσα.
1: Γεια σου, Ρίτσα μου, τι κάνεις?
0: Ρίτα.
1: Α, Ρίτα.
3: Ρίτσα,
1: καλά άκουσα. Πας να με διορθώσεις, τι συνήθεια αυτό. Ρίτσα μου, τι γίνεται, από πού παίρνεις?
3: Καλή σεζόν,
4: να είσαστε πάντα υπέροχοι.
0: Γιατί φωνάζουν μεταξύ τους.
4: Σε ακολουθώ παντού όπου και να πάτε.
1: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Α, ερωτευμένη.
4: Όχι καλέ, για σένα μιλάω.
0: Α, σε μένα το είπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μαγελά, κοροϊδεύει, δεν ακούσει, σου λένε.
0: Σε ευχαριστώ, Ριτσάκι μου, να σε καλά.
4: Είσαι υπέροχη, είσαι απέροχη. Σε αυτά που ανεβάζει, σε αυτά που λέει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Υπομονή, ρε Ρίτσα.
0: Καλά, αυτό με τον Κηφισό.
1: Τουλάχιστον πηγαίνει σπίτι σου, να φανταστώ, έτσι.
4: Όχι.
0: Αδιάκριτη ερώτηση αυτή.
4: Στο νοσοκομείο και μετά θα πάω σπίτι μου.
1: Καλά, εννοούν σε αρπέδι μου ότι γυρνάσα τη δουλειά.
4: Ναι.
1: Τι να κάνω, έπεσα πάλι στην περίπτωση, είπε ο κερατάς.
4: Καπάκι σηκώνει. Τέτοια ώρα που θα γυρνάμε από κάποια δουλειά.
0: Ευχόμαστε όλα καλά.
1: Περαστικά.
0: Ευχόμαστε όλα καλά. Γεια σου αγάπη μου, φιλάκια, φιλάκια. Πάμε σε τραγουδιά, αν δεν γίνεται.
5: Ναι. Απογευματινό σφαίρα 102.

0: ψηφιστώ πνιγμένος.
1: Τώρα να δεις πως θα πνιγείς, δεν σου κατεβαίνει το αγκονάρι.
2: Λοιπόν, από την αρχή.
1: Σταύρο, είσαι ok, είσαι έτοιμος να παίξεις. Θα παίξεις με την Ελίνα τώρα που το κάνει καλά.
0: Είμαι πολύ έτοιμος.
1: Κατάλαβες τι πρέπει να κάνεις. Θα απαγγείλει αυτή κάποιον στίχο και εσύ θα πρέπει να πεις το

0: μπαμπάνε.
1: Μπράβο!
2: Στο τέλος! Το κόψε στο νήμα!
1: Λοιπόν, Σταύρος, Σταύρο, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Κατάλαβες πώς γίνεται?
2: Από ίδρωσα.
1: Το κατάλαβες πώς
2: γίνεται? Τι ρε, εσύ μια χαρά το έκανα.

0: Πρωινό Σφαίρα. 15 χρόνια σαν παραμύθι. Σε 7 ημέρες η αγαπημένη σου παρέα επιστρέφει. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: θέλω εγώ με σένα, ο Γιώργος Σαμπάνης, στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2, απόγευμα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι η πρώτη μας εκπομπή, είναι η πρώτη μας φορά για αυτή την σεζόν 2026-2027. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά σε περίπου 100-100 κάτι μέρες έχουμε Χριστούγεννα.
1: Πλησιάσαμε.
0: Να βάλουμε ένα Χριστούγεννα της Δέσποινας. Για τον Γιώργο το Κιαχίδη.
1: Από τώρα, μωρέ. Με 36 βαθμούς έξω.
0: Για σκέψου λίγο, στολισμένο δέντρο. Ναι, στολισμένο δέντρο, χαλιά στο σπίτι.
1: Πω, πανετώνε. Γαλοπούλα.
0: Λοιπόν, πριν παίξουμε, θα παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα με τον Θανάση. Θέλω να σας πω κάτι που βρήκα στο διαδίκτυο και πάρα πολύ μ' άρεσε. Πώς θα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες τις λέξεις των νέων? Μια και είπες αυτό πριν.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Πώς θα έλεγαν μπρο?
1: Όχι αδερφέ, πώς θα το λέγανε?
0: Ο έτερε.
1: Ο έτερε.
0: Έφαγα άκυρο.
1: Δεν ήμουν καλά στα αρχαία.
0: Απεπέμφθην αδόξος.
1: Απεπέμφθην.
0: Ψήνεσαι? Ρωτάει ο αρχαίος. Βουλή.
1: Κάτσε.
0: Λοιπόν, έπος, λέει η κόρη μου. Και απαντάω εγώ. Δηλαδή έργων άξιον ομήρου.
1: Είναι ωραίο αυτό, να το πεις, προλαβαίνεις να το πεις.
0: Κριντς. Εσχήνη μη προκαλείς.
1: Είναι σαν να κάνω ραδιοφόρο με τον κατακουζινό αυτή τη στιγμή.
0: Γκόστινγκ. Άφαντο σε γένετο.
1: Αυτό το άφαντο σε γένετο. Το λέγει η γιαγιά μου.
0: Αλήθεια. Μπροστά η γιαγιά.
1: Άφαντο σε γένετο, λοιπόν, παππούς.
0: Διαβάστηκε. Είδε μεν, απεκρίθη δε ου.
1: Πόπο, ο Ιωάννης, ο. Πώς τον λέγανε τη Αποκάλυψη. Όχι, πώς τον
0: λέγανε. Ο Ιωάννης.
1: Ο πρόφητης Ιωάννης.
0: Το Παδόπουλο, το λέει. Πασά. Λοιπόν, φλεξάρω. Τα κτήματά μου επιδεικνύω. Δεν μ' άρεσε αυτό. Το cancel. Εκ της πόλεως αυτών εξορίζομαι. Unfollow. Ουκέτηση ακολουθώ.
1: Ουκέτηση ακολουθώ.
0: Ναι. Εχθές κάτι μου λέγει η κόρη μου και ήθελε. Τη λέω, κάνε με unfollow. Και το είχα δει εγώ αυτό. Και τη έλεγα, ουκέτηση ακολουθώ. Σοφία. Και μου λέει, Σοφία.
1: Κοιτάζω.
0: Μου λέει, μαμά. Πήγαινε να κοιμηθείς μια ώρα. Λοιπόν, αυτό το είδα στο διαδίκτυο και πάρα πολύ μ' άρεσε. Ήθελα να το κάνω και story και το ξέχασα.
1: Δεν με προετοίμασε η Ρουφιάνα.
0: Ναι. Πολλά φιλιά στη φίλη μου, τη Βάσο την Πετράκου. Δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά της στον αέρα.
1: Δεν
0: θα
1: πειράζει.
0: Σας σοκάρω.
1: Γιατί μόνο, τι
0: θέλει. Λέω. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα με το Θανάση. Το οποίο λέμε να το εντάξουμε στις καλύτερες της εκπομπής και θέλω να το κάνουμε λίγο πρόβα. Λοιπόν, είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο, Θανάση?
1: Όχι, πιστεύω. Αλλά θα το ρισκάρω. Και τα σημερινά δεκάχρονα έχουν άλλη ταχύτητα.
0: Αυτό είναι παλιό το παιχνίδι.
1: Φαντάσου.
0: Εδώ ποια είναι η παρουσιάστρια που έχει στη φωτογραφία?
1: Για εδώ.
0: Για να δεις. Η Τατιάνα Στεφανίδου είναι.
1: Όχι ρε εσύ, η Ιδρούσα δεν είναι αυτή?
0: Η Ιδρούσα είναι. Ή η Μανολίδου μου, η Μανολίδου μου.
1: Η Μανολίδου.
0: Μήπως είναι η Σοφία Αλιμπέρτη?
1: Μπράβο ρε εσύ, η Αλιμπέρτη το παρουσίαζε. Έχει ζήκει, η Αλιμπέρτη είναι αυτή.
0: Μήπως είναι η Μανολίδου?
1: Όχι, η Αλιμπέρτη είναι. Έχει ζήκει, η Αλιμπέρτη στον Αντένα ήταν κιόλας.
0: Ναι, Αντένα, το λέει πάνω ψηλά.
1: Δεν το είδα το Αντένα, sorry.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση. Η πέμπτη ή η έκτη εντολή λέει τίμα τη μητέρα σου και τον πατέρα σου?
1: Οριακά γνωρίζω μία εντολή.
0: Ποια?
1: Οπότε. Το φωνεύσεις. Μόνο αυτό με φοβίζει. Ωραία, θα πω η έκτη.
0: Η πέμπτη.
1: Αμάρε λοιπόν. Σπρώξε λίγο.
0: Αυτό το κάναμε στο break, οπότε πάμε στο επόμενο. Και αυτό το κάναμε στο break, περί μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ποια πόλη ο Όμηρος αποκαλεί με το επίθετο Πολύχρυσες?
1: Πολύχρυσες, τι Χρυσούπολη?
0: Κριστονίες, Μικίνες, Ιθονίες. Λέγε ρε.
1: Μικίνες.
0: Τι Μικίνες, μωρέ. Τι μπικίνι!
1: Δεν είμαι ο Μπόμπης του Γκαράκη, σα μιλάω του μπικίνι.
0: Μικίνες!
1: Μικίνες!
0: Σωστό! Είπα. Μπράβο, Θανάση!
1: Η τύχη του Πρωτάρη, δεν το ήξερα.
0: Πώς λέγεται το αριθμητήριο με τις χάντρες σε ορθογώνιο πλαίσιο που έχουν τα παιδιά στις μικρές τάξεις του δημοτικού?
1: Μπεγκλέρι.
0: Άβακας.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Η έκφραση «πάμε να τσιμπήσουμε» προήλθε από τους Βυζαντινούς που έτρωγαν το κρέας με τα χέρια. Σωστό ή λάθος?
1: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Ξέρεις όμως γιατί αυτό μου κολλάει. Λοιπόν, Παιδιά, θα σα δώσω εγώ ένα άλλο τώρα ιστορικό δεδομένο. Για πάρα πολλά χρόνια, τώρα δεν ξέρω πόσα ακριβώς χρόνια, στο μεσαίωνα πάντως γινόταν αυτό σε όλη την Ευρώπη, δεν τρώγαν, δεν υπήρχε πιρούνι, υπήρχαν μόνο κουτάλι και χέρια. Γιατί λέει το πιρούνι αντιπροσώπευε την. Πώς το λένε αυτό που κράταγε ο διάολος. Mm. Όχι τριένα, ναι, πώς λέγονταν. Ναι. Οπότε σου λέει, άμα είχες αυτό το πράγμα και τρώγες, ήσουν στον σατανισμό. Έμπαινες μέσα ο διάολος. Οπότε δεν υπήρχαν πιρούνια και τρώγαν με το χεράκι τους. Και ξέρεις γιατί είχαν μουσί. Για σαν πετσετούλα, σκουπιζόντουσαν μετά. Αλήθεια, θα είναι αλήθεια που σου λέω. Τρώγανε και με τα χράπαρτο.
0: Πώς ονομάστηκαν οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός επειδή δεν πληρώνονταν όσα γιατροί που ήταν?
1: Μη συμβασιούχοι.
0: Έλα ρε Θανάση. Τελείωνε, λέγε.
1: Σαν πες το, για πες.
0: Πώς ονομάστηκαν οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός επειδή δεν πληρώνονταν ως γιατροί που ήταν?
1: Κοσμάς Αιτωλός.
0: Άγιοι Ανάργυροι, ρε Θανάση.
1: Α, εδώ είμαστε. Όντως, η περιοχή Άγιοι Ανάργυροι.
0: Πώς δείτε το αποτέλεσμα που προκύπτει από την πράξη της αφαίρεσης?
1: Διαίρεση.
0: Υπόλοιπο, διαφορά ή γινόμενο?
1: Υπόλοιπο.
0: Η διαφορά, ρε Θανάση.
1: Αργαμώτο, για λίγο, αργαμώτο.
0: Ο αμφορέας, η λίκηθος και ο κρατήρας είναι μέρη του ηφαιστείου. Σωστό ή λάθος?
1: Σωστό το. Σωστό.
0: Λάθος ρε Θανάση.
1: Ούτε αυτό δεν έχω πετύχει μόνο ένα ρε.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί το επόμενο είναι ορθογραφία, το ξέρω εγώ. Γεια σας. Σε ποια αρχαία συνοικία της Αθήνας που υπάρχει και σήμερα γεννήθηκε ο Σοφοκλής?
1: Στη Πλάκα.
0: Ο Σοφοκλής ρε Θανάση, που γεννήθηκε στην Αθήνα?
1: Στο Ηρώδιο.
0: Στον Κολονό ρε Θανάση.
1: Άνε μωρέ, επί Κολονού όντως. Τώρα μου ήρθε.
0: Λοιπόν, τελευταία, τι επιλέγουμε.
1: Τώρα και βλέπετε τον Κολονό, Σοφοκλή.
0: Τι επιλέγουμε για το πότισμα καλλιεργημένων εκτάσεων, ίδρυυση ή άρδευση?
1: Ίδρυυση.
0: Άρδευση.
1: Τους. Απόγευμα την Σφαίρα 102-2.

0: Οικονομόπουλος και το ένοχο κορμί στον Σφαίρα 102.2 με τον Δουλευταρά. Ο Δουλευταράς μαζί μας, τον καλωσορίζουμε στον Σφαίρα 102.2 στο απογευματινό. Έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Σε ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και αξιολογήσεις που έχουν εκεί οι επαγγελματίες και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρεις τι πραγματικά κάνει τη διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις έναν άνθρωπο όταν θα γίνει η αναποδιά.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα. Μισό λεπτό. Αν κυκλοφορείς στην Αθήνα αυτές τις μέρες, τα μάτια σου ανοιχτά. Ψάχνουμε το λεωφορείο της Πόλο. Το πέτυχες στο δρόμο? Μην το σκέφτεσαι. Βγάλε κινητό, τράβα φωτογραφία και ανέβασε τη στο Instagram με tag παπάκι polo.bugs. Γιατί από 7 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου κάθε μέρα δύο τυχεροί μετά από κλήρωση κερδίζουν προϊόντα Polo της επιλογής τους, αξίας έως 120 ευρώ. Άρα ξέρεις τι να κάνεις. Βλέπεις Polo Bugs. Κλικ. Το φωτογραφίζεις, το ανεβάζεις, ταγκάρεις και μπαίνεις στην κλήρωση. Όρο διαγωνισμού στο polo.gr.
0: Πιστεύεις ότι κατάλαβε κάποιος κάτι?
1: Εξαιρετικά την έκανα. Αυτό είναι όλο τώρα διαφήμιση. Δηλαδή, Πόλο, αν με ακούει αυτή τη στιγμή, πρέπει να μου δώσει όλη τη διαφήμιση.
0: Αμπάζα.
1: Και επειδή μικροδείχνω και όλα, θα κάνω και τις διαφημίσεις με το δημοτικό. Να είμαι με Πόλο τσάντα σε τάξη. Να, πιο έξυπνο από ένα δεκάχρονο. Δεν κατάλαβα, δηλαδή.
0: Λοιπόν, ποιος είναι, τι θέλει, ναι.
1: Ο Καλούδης.
0: Ποιος είναι, ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Ήθελα να σας ευχηθώ καλό φθινόπωρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πώς σε λένε?
2: Καλώς επιστρέψατε, με λένε Ελένη.
0: Ευχαριστούμε, Ελένη.
2: Ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τα δώρα που πήρα το καλοκαίρι από το Σφαίρα.
1: Πολύ γλυκό εκ μέρους σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό είναι να ακούγονται αυτά.
1: Εντάξει, εντάξει, λέω άντρε όμω.
3: Μπράβο στο Σφαίρα,
2: μπράβο στο Σφαίρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, τι δώρο πήρατε?
3: Ελάν, Βέρτη, την αδυναμία μα.
2: Μεγάλη αδυναμία, μεγάλη αγάπη και ήμασταν τυχεροί και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πες μου το αγαπημένο σου τραγούδι από Βέρτη να το βάλουμε τώρα. Εκεί που είστε να το δυναμώσετε, ναι.
2: Το αγαπημένο μου τραγούδι.
3: Είστε τρελή.
0: Πώς το λένε το αγόρι που έχεις δίπλα σου?
2: Είμαι ο Μελέτης.
0: Μελέτη, το αφιερώνεις κάπου?
3: Το αφιερώνω σε όλες τις γυναίκες που είναι τρελές.
0: Σιγά σιγά σιγά. Μελώσαμε σιγά.
3: Ελίνα μου, το όνομα Μελέτη σου λέει κάτι ο δάσκαλός σου που είχες τότε στο Τάιβοντο?
0: Γιατί εσύ είσαι?
3: Είδες, είναι μικρός.
2: Όχι,
3: δεν είμαι εγώ.
0: Λέω και εγώ κακουμπάβας με πήρε στον αέρα. Ο Μελέτης Κακουμπάβας είναι ο νούμερο ένα στον κόσμο, δεν είναι στην Ελλάδα.
2: Θυμόμαστε συζητήσεις. Αλλά ήθελα, παιδιά, πραγματικά να σας πει, να πιάσω γραμμή και να σας πω ευχαριστώ πολύ. Είστε μοναδικοί και μπράβο στο Σφαίρα για αυτό που κάνει. Μπράβο,
0: γιατί ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά, να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, είσαι πολύ γλυκιά. Φιλιά και
2: καλό φθινόπωρο.
3: Καλά δώρα, Ελίνα, να πείτε στο διευθυντή εκεί του σταθμού να κανονίσει να δίνει πρόβλημα στον κόσμο.
0: Last call το λιγότερο. Φιλάκια.
2: Φιλάκια. Φιλάκια.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα

0: Λοιπόν, βρήκα, παιδιά, μια ιδέα μου έδωσε μια Κινέζα που διάβασα τώρα και λέω, κοίτα ρε παιδί, πόσο το έχω σκεφτεί.
1: Ποιο βρε?
0: Είναι μια πλούσια Κινέζα. Μου λείπει το επίθετο, το πλούσια.
1: Okay, okay.
0: Πες ότι είναι μια πλούσια Ελληνίδα.
1: Εντάξει, okay.
0: Η οποία τι έκανε? Είχε ερωτευτεί έναν ηθοποιό.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, χρηματοδότησε σειρά.
1: Ο Χριστός.
0: Για να μπορεί να φυλάει αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, τι τρέλα έχω εγώ, Bradley Cooper. Φτιάχνω μία σειρά και βάζει δύο όρους μέσα στην σειρά. Πρώτον, να αναλάβει το πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο.
1: Φυσικά.
0: Β', να έχει το τελικό λόγο στο σενάριο. Άλλαξε όλες τις σκηνές που απλά μιλούσαν και απλά φιλιόντουσαν.
1: Η Ελίνα θα πει, Bradley Cooper, καλημέρα αγάπη μου, γυμνός, παρένθεση. Πάμε να φάμε αγάπη μου, γυμνός. Μόνο καλοκαίρι τα πλάνα να υδρώνει.
0: Ο οποίος έκανε lifting τώρα, τον είδες?
1: Δεν τον είδες. Πάει και αυτός, τον έπιασα τα γερατιά.
0: Με την Gigi είναι.
1: Τώρα είναι Gigi baby. Φωνάζω το όνομά του μέσα στις δίσκο.
0: Λοιπόν, η John Yufei, τι έπαθες?
1: Όχι, τι μόνο.
0: Γιατί τραβάς την μπλούζα σου συνέχεια, σε στενεύει?
1: Το καρφώθηκα.
0: Σε στενεύει, ζεσταίνεσαι.
1: Δεν ξέρω, ρε γάμο, το. Αυτή η μπλούζα ήταν φαρδιά πέρσι.
0: Τι είναι, extra large είναι?
1: Δύο υποτίθεται.
0: Δύο έξτρα.
1: Άλλο το δύο έξτρα από τις γνωστές ισπανικές εταιρείες που το medium είναι για παιδάκια 5 χρόνια.
0: Εμένα μου φαίνεται μεγαλούτσικη μπλούζα.
1: Ναι, από τα πλησίματα. Τι νομίζεις? Ράβε ξύλο είναι τα ρούχα μου. Εμένα εδώ όχι απλά μου λείπει το επίθετο πλούσιο, μου λείπουν και τα χρήματα.
0: Λοιπόν, ο John Yufei είναι ο ηθοποιός, ο οποίος είναι κούκλος. Και λέει, μίλησε γι' αυτό και λέει, ζει σε έναν εφιάλτη. Γιατί λέει, πήρα πάρα πολλά χρήματα για αυτή τη σειρά. Είπα ναι, θα το κάνω.
1: Τι να κάνω, έρμος.
0: 23 χρονών.
1: Συγγνώμη, η πλουσία δεν βλεπόταν καθόλου?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Δεν έχω μια φωτογραφία να τη συγκρίνω, γιατί και αυτός υπερβολικός που λέει.
0: Την πέθυνα. Έχω μια φωτογραφία που πάει να τον μουντάρει για να τον φιλήσει.
1: Για κάτι θα δω τώρα. Εντάξει. Ξέρω,
0: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι.
1: Παίζαμε μπάλα, άμα είναι αναπληρωμένο κιόλας.
0: Εάν
1: ένα
0: λοιπόν σου δινόταν η ευκαιρία να χρηματοδοτήσεις μία σειρά.
1: Ναι.
0: Ποια πρωταγωνίστρια θα ήθελες?
1: Από, όποια,
0: από όλο τον κόσμο.
1: Από όπου θέλω.
0: Ναι, ναι.
1: Από όπου θέλω. την κοπέλα μου. γιατί ακούει.
0: Ωραία. Και εμένα ακούει, ρε παιδί μου, Αντώνης, αλλά δεν έχει τέτοια θέμα. Κική, πες ότι κάνουμε σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Σε ένα παράλληλο, μακριά από εμάς.
0: Πολύ μακριά.
1: Να πω καμιά.
0: Κοίτα που μας γύρισε ο Θανάσης.
1: Να πω καμιά νεκρή. Να πω καμιά νεκρή. Ωραία, κοίτα. Θα σε πάω με τα παιδικά μου ερεθίσματα. Μπελούτσι.
0: Τη Μόνικα θα ήθελες?
1: Τη Μόνικα.
0: Ναι. Και τι σενάριο θα είχε?
1: Λοιπόν, άκου. Εγώ θα ήμουν καλόγερος. Και θα πήγαινα, θα την πετύχαινα στο πανηγύρι της Αγίας Λαύρας, κάτι σε ένα κομποσκινάκι.
0: Άρα 25, την Πυγαλιάρο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Και αυτή εκεί θα ήταν σε μια πολύ δύσκολη σχέση και θα αρχίζω με σιγά σιγά να.
0: Είσαι καλόγερος όμως.
1: Ναι, θα την εξομολογούσα όμως.
0: Ναι.
1: Θα ήμουν σε χωριό. Εξομολόγηση είναι εξομολόγηση.
0: Σιγά ρε Σταύρο Ζαλμά, κι εσύ.
1: Γιατί ο Ζαλμάς αυτά έκανε?
0: Δεν θυμάμαι, αλλά κάτι με το.
1: Όχι, ο Ζαλμάς απλά ήταν ένας ωραίος παπάς που βγαίνει από Mercedes. Έκανε joking και το. Εγώ θα είμαι καλόγερος κανονικά.
0: Ναι.
1: Φάβα,
0: ναι.
1: Φασολάδα, μουσι.
0: Άρα η ταινία δεν θα είχε μέσα κάποια ερωτική σκηνή.
1: Εννοείται θα είχε.
0: Δεν θα είχε, αφού είσαι καλόγερος, Θανάση.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι εγώ θα είχα αμαρτήσει. Καλά, στο τέλος όμως, για να ικανοποιηθούν οι εχθροί μου, θα αυτοκτονούσα. Για να πάω να βρω τον δημιουργό.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
7: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος πες δυνατά.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
11: με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: κουρασμένα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Κλείσω λιγάκι και θα τα πούμε σε λίγο. Μόλις βγούμε αέρα, Θανάση. Μόλις βγούμε τον αέρα. Πραγματικά, αλήθεια τώρα.
2: Με τον Αντώνη.
1: Συντονίσου λίγο με την πραγματικότητα.
2: Μα συντονίζουμε, άμα μιλάγαμε λίγο με τον άνθρωπο να πούμε. Δεν είμαστε στην εκπομπή,
1: δουλεύουμε, ξέρετε.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, παιδιά, φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια, εδώ παρέα μας καθημερινά. Το καλωσορίζουμε και εκείνο. Λοιπόν, συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Yo Park, Yo Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες, δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Αυτή την Παρασκευή, Lilo and Stitch του 2002 η ταινία, 11 του μηνός, και η ταινία που άνοιξε το φετινό κύκλο προβολών της σειράς Park Yo Cinema Kids στην live action εκδοχή της. Φυσικό αέριο ελλάδος.gr το site για να λάβεις να πάρεις πληροφορίες.
2: Για όλους εμάς που ετοιμαζόμαστε να μπούμε δυναμικά στη νέα σεζόν, η απάντηση είναι μία. Back to the Mall Athens. Εδώ θα βρούμε όλα όσα κάνουν τη νέα σεζόν να ξεκινά δυναμικά, από το σχολείο και το γραφείο μέχρι το γυμναστήριο και την καθημερινότητά μας. Γιατί κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-31 το τηλέφωνό μας. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, πες μου λίγο τίποτα για κανένα αθλητικό που πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί.
2: Αθλητικό, τι να πούμε, ότι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά τα παιδιά μας.
1: Έχουν ξεκινήσει.
2: Τώρα ξεκινήσει.
1: Αγώνες.
2: Κοίτα, έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ξεκίνησε και το κύπελο στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ όχι ακόμα. Τα ατομικά αθλήματα ετοιμάζονται να ξεκινήσουν. Να ξέρεις, τα παιδιά που είναι στα Ολυμπιακά αθλήματα είναι πάρα πολύ ανεβασμένα το τελευταίο χρόνο και πιστεύω θα κάνουν τη διαφορά και φέτος.
1: Δηλαδή.
2: Ρε παιδί μου, εκτός Τεντόγλου,
1: Μανόλο
2: κτλ. Ναι. Γενικά υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή πλέον στα παιδιά των Ολυμπιακών αθλημάτων και καλό είναι αυτό να γίνεται. Το συζητάγαμε και το Σαββατοκύριακο που ήμουν εκεί με την ομάδα. Πλέον περισσότερες χορηγίες έρχονται, περισσότερη εμπιστοσύνη, γιατί υπάρχουν και άλλα αθλήματα πέρα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, έτσι. Και να πούμε και περαστικά σε όλους τους τραυματίες του Σαββατοκύριακου. Τρομερή μούτζα. Ελκαμπή έσπασε πόδι, Ρόκα βγήκε άμμος, εχθές του ΠΑΟΚ, ξέχασα τώρα, ο Γιαννούλης χτύπησε το παιδί, 2-3 άλλοι, κακό μάτι.
1: Ποιος έφυγε από τον ΠΑΟΚ και πήγε κάπου?
2: Και ο Κωνσταντέλιας, τρομερά αυτό, αυτή ήταν τρομερή ατυχία, γιατί ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά στην Μπορούσια το παιδί, είχαν τρελαθεί όλοι μαζί του και έπαθε πάνω κάτω μεγάλη ζημιά όπως και ο Ελκαμπή. Απλά όχι σπάσιμο. Χιαστούς. Όλη η σεζόν και για τους δύο off.
1: Μάλιστα, λοιπόν, συνεχίζουμε. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε να βάλουμε το τραγούδι που ζητάει ο κόσμος. Όπου κόσμος, απογευματινό hashtag στο X, ο Βασιλιάς Τζούλιαν, ο οποίος είναι φανατικός της εκπομπής και όλο το υπόλοιπο έτσι team εκεί.
2: Έχουν μείνει από την πρώτη χρονιά που είμαστε μαζί, έχουν μείνει, βλέπω.
1: Βέβαια.
2: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Και μου στείλανε τώρα και μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ στην Ελληνά.
1: Καλά, η Βάσο έφτιαξε μια φωτογραφία που ήθελε να ανεβάσουμε story αυτή. Δεν γίνεται, Βάσο μου, πραγματικά. Το Χριστούγεννα είναι το τραγούδι, Γιάννη μου. Το Χριστούγεννα. Το φέρνουμε στο Θανάση. 37 βαθμοί Κελσίου έξω και εμείς απλά είμαστε κάπου στο Λόντον με τη Δέσποινα Βανδύ.
2: Έρε λεφτά τότε. Πήγαινα στο Λόντον για να μην το κλείσω.
1: Το παίξαμε πρώτη για τη σεζόν αυτή. Το παίζουμε πρώτη. 111 μέρες για τα Χριστούγεννα, νομίζω.

0: Ναι, και μόλις και εγώ αυτό τώρα μόλις διάβασα. Η Ιωάννα Τούνη ανοίγει κρουασαντερί.
1: Κρουασαντερί. Και βλέπεις ότι
0: όλα. Έξυπνο, στο Παρίσι δεν πάει.
1: Ότι όλα τα ντύνει όμως η φορά
0: με την περιοχή. Έχω πάρα πολύ ωραία συνταγή για κρουασάν. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εδώ έχει ντυθεί Παριζιάννα.
0: Τι εννοείς έχει ντυθεί?
1: Έχει βάλει το γυαλί, έχει βάλει έτσι λίγο το μαλλί πιο από εκεί. Έχει το oversize το φουτεράκι.
0: Δηλαδή έτσι ας πούμε στη Χαλκίδα δεν ντυνόμαστε?
1: Μωρέ, ντυνόμαστε στη Χαλκίδα.
0: Γιατί να είναι Παριζιάννα?
1: Αλλά ναι ρε παιδί μου, εδώ είναι πιο παριζιάνικο. Δηλαδή δεν έχει βάλει.
0: Επειδή έχει το γυαλί στη μύτη κάτω.
1: Ναι, έχει βάλει. Να δείξει λίγο. Φιλοσοφώ. Φιλοσοφώ για την επόμενη μου κίνηση. Λες εσύ ακριβώς δρόμους λέει του Παρισιού.
0: Ναι ρε παιδί μου, σαν επιχειρηματική κίνητο. Είναι το νέο επιχειρηματικό βήμα της Ιωάννας Τούνη. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι εδώ σημαντικό ρόλο θα παίξει η συνταγή του κρουασάν. Το κρουασάν.
1: Λέει τώρα, θέλει θράσος να πας τώρα στη πρωτεύουσα του κρουασάν και να φέρεις ελληνικό κρουασάν. Μόλις μάθουν οι Παριζιάνοι ότι δεν είναι Γαλλίδα, θα πηγαίνουνε.
0: Τι λες καλά, εγώ πήγα στο Γουέμπλι στο weekend και πήγα και έφαγα ελληνικό γύρο, εκεί απ' έξω.
1: Άλλο αυτό.
0: Γιατί?
1: Άλλο αυτό, άλλο η καντίνα του Μπάμπη.
0: Με σκέψουν το.
1: Εδώ μιλάμε τώρα πίσω από του Ισό Ελίζα.
0: Θα είναι η καντίνα της Γιάννας. Από την Ιωάννα, ξέρω εγώ.
1: Ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Είναι δύσκολο. Είναι,
0: η συνταγή είναι το θέμα.
1: Αυτό, τι κρουασάν θα φέρει. Φαντάζομαι να του. Τελικά να
0: άμα θέλει, πάντως εγώ την έχω τη συνταγή να τη δώσω, αλλά.
1: Τι κρουασάν, βουτύρου.
0: Όχι, η γιαγιά μου έβαζα. Μα θέλει μαρμελάδα, νουτέλες, τέτοια όλα.
1: Εγώ το σχέδιο με το κρουασάν.
0: Εντάξει, μπορώ να πεθάνω. Αλλά τώρα κάνω διατροφή, δεν τρώω.
1: Εγώ εντάξει, όλα αυτά τα ζυμάρια μου αρέσουν, αλλά είμαι του πυροσκή, είμαι πιο πολύ ανατολικό μπλοκ, πιο Ρωσία του. Λέω μπαμπιζιάδι, αλλά εγώ κοιμούα μιέστο.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Μου λέει ο Θανάσης. Τι μπιφτέκι τρώω, κοτόπουλα. Α, μου λέει, δεν μου αρέσει το μπιφτέκι κοτόπουλο. Τώρα λέει, δεν μου αρέσει το κρουασάν. Και πώς έχει γίνει όλο αυτό, ρε Θανάση?
1: Πες με εσύ, ρε φίλε. Το ξέρεις ότι όποιος περνάει ένα 24ωρο μαζί μου, ας πούμε σε ένα τρύπα, ας πούμε τα παιδιά, αναρωτιόζα πού στο διάλογο. Πες με εσύ, ρε φίλε. Το ξέρεις ότι όποιος περνάει ένα 24ωρο μαζί μου, ας πούμε σε ένα τρύπα, ας πούμε τα παιδιά, αναρωτιόζα

0: μάτια.
1: Τέσσερα τσιμεντόληθους.
0: Ναι, τώρα 1,5 και ναι. Λέω, οχ, οχ,
1: ναι, δεν μου λέει γεμιστά πόσα τρως.
0: Γεμιστά θα φάω 2. Μια ντομάτα, μια πιπεριά, 2-3 πατάτες.
1: Και αυτό.
0: Ναι. Και ψωμάκι. Απλά ξέρεις τι, δεν τρώω αυτές τις, τα ψωμιά είναι. Εγώ είμαι του ζυμαριού. Του ζυμαριού, δηλαδή. Το πρωί θα τη φάω τη λουκανικόπιτα άμα τη βρω. Θα τη χτυπήσω.
1: Ναι, μετά, μία.
0: Μία. Ναι. Αλλά και ένα πυροσκί λουκάνικο. Κολλάνε. Καταλάβες. Η πίτσα και πυροσκί. Το μίλκο θα το πιω.
1: Τρως πυροσκί μας με μίλκο.
0: Ναι. Για να τρέχω πιο γρήγορα στον δρόμο. Έτσι κάνω τη σφήνη.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: καψόνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
1: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

0: το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
1: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.

0: Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
0: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
1: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
0: Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά.

0: Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2 με το λογαριασμό της και πάμε λίγο στο ΙΕΚ Δέλτα. Πάμε λίγο στις ανώτερες σχολές Δέλτα, διότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, είναι Σεπτέμβριος και οι άνθρωποι, εσείς που μας ακούτε και έχετε σκοπό να ασχοληθείτε με κάτι πάρα πολύ έτσι, ωραίο, όπως η γαστρονομία, ας πούμε, ή επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες και media. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Και σε επισύγχρονα εργαστήρια εκπαιδεύεσαι και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Έχει 100 ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών. www.delta360.gr για να μπει να δει εκεί πληροφορίες. Και βεβαίως 2-10-32-23-60 Σταδίου Περιστέρια για Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια.
1: Να σου πω, ρε Σελίνα, μια έκφραση που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πλέον.
0: Για πες.
1: Σταμάτα να ρωτάς πλέον αν έχεις έναν καλό υδραυλικό. Γιατί πολύ απλά μπαίνεις στο δουλευταρά. Εκεί έχεις όλους τους επαγγελματίες. Σε ένα μέρος. Με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρης προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.
0: Τι είπες, ρε Θανάση. Με τρελαίνεις, δεν μπορώ.
1: Άσε με. Εγώ να χρησιμοποιήσω είναι για το δουλευταρά.
0: Εγώ να δεις.
1: Ελάτε σπίτι εδώ και μετά τα παρουσιάζω.
0: Γιατί δεν πιάνουν τα χέρια σου καθόλου.
1: Πιάνε, μωρέ, αλλά πιάνουν για να τα διαλύσω. Σαν τον πατέρα μου.
0: Γενικά δεν πιάνει.
1: Εγώ έχω
0: αλλάξει και πρίζα, ας πούμε.
1: Μωρέ, και εγώ τα αλλάζω, αλλά σου λέω τα διαλύω. Έρχεται ο πατέρα μου πριν κάνα τρίμηνο αυτό. Κάθεται στον καναπέ μου, βλέπει μια σούκο μπρίζα που έχει σπάσει ο σοβάς και έχει βγει. Και μου λέει: Δανάση, αυτό δεν το έχει φτιάξει, λέει κοντζαμάντρα. Λέω: Έχει δίκιο, πατέρα, λέω με τη δουλειά το έχω ξεχάσει. Μου λέει: Έχει, λέει σοβά, λέω: Δεν έχω. Λέω: Έχω λίγο σιλικόνη. Θες να σου φέρω να το κάνεις, να τελειώνουμε. Γιατί θα με ζάλιζε άμα δεν το λέγα.
0: Στον παπά σου του πες να το κάνεις.
1: Αφού το παρατηρήσει για να μου τυπεί. Οπότε κάτω, μη μα τη λες.
0: Όχι, το είπε για να το κάνεις εσύ, ρε Θανάση.
1: Καλά, περίμενε να ακούσει συνέχεια. Του φέρω τον πιστόλι σιλικόνης. Τον ακούω. Σκυμμένος και αυτό κάνει σαν και εμένα. Να βρίζει. Λέω, παλεύει με την πρίζα. Περνά κανένα 15 λεπτό, 20 λεπτό. Έλα, το φτιάξα. Πώς λένε τα παιδάκια. Πάω, όντως την είχε φτιάξει. Λέω, α, μπράβο πατέρα. Πάω μετά με κανένα 20 λεπτό. Περνάω να βάλω να φορτίσει. Βάζω το κινητό μου, τίποτα. Λέω, Μπομπ. Έλα εδώ, του λέω.
0: Μπομπ, μας τώρα.
1: Του λέω, Μπομπ, έλα εδώ. Λέω, το έφτιαξες. Μου λέει, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Λέω, τι έκανες. Μου λέει, τα σιδεράκια που έχει μέσα η σούκο για τον τοίχο, δεν λέει, έχει φαγωθεί λίγο σοβάς, οπότε δεν μπαίνανε. Και έπιασα, λέει, και τη γύρισα ανάποδα. Ωραίο το κόλπο. Του λέω, πολύ ωραίο. Τη βγάζουμε και κόψε όλα τα καλώδια.
0: Έλα, μωρέ.
1: Τη γύρισε κάθετα και... Του λέω, άστο μαστόρι, κάτσε κάτω. Πραγματικά, άστο.
2: Απογευματινό σφαίρα, 102.2.

0: Σφαίρα 102,2 Έλληνα Παπίλα. Θάνασης Πλασάς, που αλλού στο απογευματινό. Καλώς ήρθατε και μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Μην με ρωτάτε όμως το τηλέφωνο.
1: Πες μας στο Viber της εκπομπής, θα γίνει χαμός.
0: Δεν το έχω μάθει το τηλέφωνο, δεν το μάθα ποτέ. 6-9, όχι.
1: Καλά, σίγουρα.
0: 6-9. Περίμενε.
1: 693-610.
0: Λοιπόν, περίμενε. Το θυμήθηκα. 693-610. 102 και 2.
1: Ναι, 102-2.
0: Ωραία, το βρήκα.
1: Τι έκανε, σου το έδειξε.
0: Δεν προλαβε. Δεν προλαβε. Το θυμήθηκα.
1: Τι το έδειχνε, πες μου.
0: Δείξτε.
1: Ωραία,
0: το
1: μέχρι να σημειώσω κάτι που θέλω, το τηλέφωνο τη εκπομπή.
0: Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι πολύ απλό, είναι γνωστό, είναι παλιό. Είναι, εντάξει, αλλά δεν γίνεται να μην το ξέρεις. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, είναι
1: 2-10. 2-11-779-31.
0: Γιατί μου δείχνεις από εκεί, ρε φίλε, τι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω λιγάκι ότι πρέπει να δώσετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους της Αθήνας. Αν δείτε το λεωφορείο της Πόλο, βγάλτε κινητό, γιατί από 7, από σήμερα δηλαδή, έως και 13 Σεπτέμβρη το φωτογραφίζεις. Ανεβάζεις τη φωτογραφία σου στο Instagram και κάνεις tag polo.bags και μπαίνεις στην κλήρωση. Κάθε μέρα δύο τυχεροί κερδίζουν προϊόντα Πόλο της αρεσκίας τους αξίας έως 120 ευρώ. Οπότε μην κοιτάς μόνο που πηγαίνεις, κοίτα και τι περνάει δίπλα σου. Ψάξε το λεωφορείο της Πόλο στους δρόμους της Αθήνας, φωτογράφησέ το και διεκδίξε το δώρο σου. Πόλο.gr για τους όρους του διαγωνισμού.
0: Η χρονιά ξεκίνησε και φυσικά και οι φοιτητές ξεκινάνε σιγά σιγά. Οπότε φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Λοιπόν, παιδιά, ποιο είναι το νησί με τον περισσότερο τουρισμό έως τώρα φέτος?
0: Λοιπόν,
1: για το 2026,
0: Κουφονίσια.
1: Όχι, με τις περισσότερες αφίξεις και διανυκτερεύσεις. Κάθε χρόνο για τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά στην κορυφή.
0: Okay, ξέρω εγώ, Σαντορίνη.
1: Όχι.
0: Δεν είναι Κουφονής γιατί δεν είναι Σαντορίνη. Κάσος.
1: Ποια Κάσος.
0: Την Άξος αυτό σε λέει.
1: Όχι, παιδιά, στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Α, της Ευρώπης.
1: Για να είναι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη θα είναι και στην Ελλάδα.
0: Γιατί μπορεί να.
1: Α, στην Ευρώπη είναι άλλο, αλλά σε εμάς είναι άλλο.
0: Μπορεί να είναι η Αγγλία, φιλαράκι, και αυτό είναι εσύ είναι.
1: Τι λες μου.
0: Τι λέω, νησί είναι η Αγγλία. Πρώτη
1: λοιπόν. Από τις ακτές του Μεσογείου, από έτσι δημοφιλείς τακτικούς προορισμούς, η Κρήτη είναι στην κορυφή, στα κορυφαία νησιά του κόσμου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις Κυκλάδες, για να δω λίγο, Κυκλάδες, ποιο πιστεύετε?
0: Εντάξει, το είπαμε πριν, Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη λες, ναι, νούμερο ένα Σαντορίνη, μπράβο, μπράβο Θανάση.
0: Αφού έρχονται από όλο τον κόσμο και τη Σαντορίνη.
1: Ναι.
0: Αν και φέτος δύο Σαντορινιούς που έχω φίλους με ακούνε τώρα που έχουν καταλήμματα και μου κλεγόντουσαν. Έχει μειωμένα. Τι μειωμένα, πάλι πρωτίστε.
1: Ναι.
0: Άσε τώρα. Βέβαια, εντάξει να τα πω τα παιδιά, μου κάνανε και ένα ωραίο πακέτο, αλλά δεν πήγαμε. δεν ήθελε. Καταλάβεις, τώρα μου έχει μείνει όμως εμένα αυτό γιατί πάλι μέθανα καβάλα πήγα. Καταλάβεις, δεν πήγα λίγο. Δεν πήγα λίγο να αλλάξει, να
1: πλύνω
0: τα πόδια.
1: Λοιπόν, στο νούμερο 1 από τις Κυκλάδες, νούμερο 1 φέτος είναι η Σαντορίνη. Έχει το μεγαλύτερο όγκο τουρισμού. Νούμερο 2 Μύκονο. Νούμερο 3 στην Πάρο. Έχει το πιο πολύ κόσμο. Ο μεγάλος ανερχόμενος ανταγωνιστής, λέει, είναι η Πάρος. Ποια ανερχόμενος, καλά.
0: Πάρος είναι ανερχόμενος εδώ τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Η Νάξος στο νούμερο 4, Γιάννη μου. Η Νάξος είναι εδώ.
0: Εγώ πιστεύω ανερχόμενος αυτή τη στιγμή είναι η Κύμολος.
1: Η Κύμολος.
0: Γίνεται χαμός στη Κύμολο.
1: Και νούμερο 5, ποιο πιστεύετε ότι είναι το νησί που κλείνει το top 5 των Κυκλάδων για φέτος?
0: Μύλος.
1: Η Μύλος, μπράβο, Θανάση.
0: Βρήκα το άνεμα
1: και το ταξιδεμένος είσαι, Ρεθανάση.
0: Ήμουνα, Ελίνα, τώρα με έχουν κλεισμένο σε ένα σπίτι.

0: Ματινόσφαιρα 102.2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Δεν δουλεύει, δηλαδή. Μου το λέει και μου δίνει. Τέλος πάντων τώρα.
1: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2 φύγαμε για The Mall Athens. Για όλους εμάς που ετοιμαζόμαστε να μπούμε δυναμικά στη νέα σεζόν, η απάντηση είναι μία. Back to The Mall Athens. Θα βρούμε όλα όσα κάνουν τη νέα σεζόν να ξεκινά δυναμικά, από το σχολείο και το γραφείο μέχρι γυμναστήριο και καθημερινότητα. Δεν σούπα. Ξεκινά γυμναστήριο.
0: Άντε να σε εδώ απέναντι.
1: Πήρα το γυμναστή τηλέφωνο και του λέω: θέλω να ξεκινήσω δύο φορές την εβδομάδα. Μου λέει Δευτέρα και Τετάρτη. Του λέω: ναι, αλλά όχι αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή μου πει: σήμερα Δευτέρα δεν προλαβαίνω. Τετάρτη έχω κάτι δουλειές. Την άλλη Δευτέρα όμως λέω: πρόμις.
0: Καλά, λοιπόν,
1: λοιπόν, themallathens.gr. Μπαίνει σε αυτό το site γιατί κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens.
0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε μια σχολή που σου δίνει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχει δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Με ιστορία άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Του κατάφερες. Και μιας και λες για Δέλτα, βάζω στο ChatGPT ποιο είναι το επάγγελμα με την καλύτερη αποκατάσταση στην Ελλάδα 2020. Θα θέλετε να μάθετε?
0: Θέλω να μάθουμε.
1: Λοιπόν, software engineering κάθετος AI.
0: Εντάξει, όλα αυτά τώρα, ό,τι έχει να κάνει με το AI βγαίνει παντού πρώτο. Το δεύτερο πες.
1: Το δεύτερο.
0: Νεκροταφείο. Κοίτα, ας πω κάτι.
1: Data analyst.
0: Φύγε και από αυτά. Έλα, αυτά είναι όλα Jason Bourne. Εμείς δεν τα κατέχουμε.
1: Ψυχτικός.
0: Ψυχτικός, ας σου πω. Λοιπόν.
1: Τι κάνει ο ψυχτικός καταρχάς, αλλάζει το.
0: Δε, ψυχτικός σου λέει αστεία. Μπαίνει μέσα στο σπίτι. Όπου έχει ζέστη. Λέω εγώ εδώ, σε φερνείς.
1: Έλα. Αλλάζει το υγρό αυτό. Ένα υγρό που. Πώς λέει το υγρό. Πώς λέει το υγρό.
0: Του ψυχτικού το.
1: Πώς λέει το υγρό, ρε παιδιά.
0: Νερό.
1: Όχι, έχει μια ονομασία.
0: Φλωτέρ. Όχι. Energy. Ποιος το άνοιξε, ρε.
1: Το air conditioner, ρε παιδιά, έχει ένα υγρό.
0: Ναι.
1: Όχι νέον.
0: Νέον. Πολύ ωραίο.
1: Πείτε μας, ρε παιδιά, έχουν στείλει. Φρέον, έλα.
0: Α, το φρέον, μπράβο, φρέον.
1: Ασχετιστικοί δύο.
0: Είμαστε. Η αλήθεια είναι, εγώ σου είπα ότι πιάνω το καταστρέφω.
1: Ωραία, ψυχτικός.
0: Ψυχτικός, άλλο.
1: Τι κάνει, θα μου πεις.
0: Α, αλλάζει το φρέον.
1: Αυτό κάνει ο ψυχτικός.
0: Τοποθετεί το κοντίσιον.
1: Α, τοποθετεί. Α, δεν είναι άλλο η τοποθέτηση.
0: Το καθαρίζει. Σου φτιάχνει το ψυγείο ο ψυχτικός.
1: Σωστό, ναι, ναι. Επόμενο επάγγελμα, ηλεκτρολόγος.
0: Ηλεκτρολόγος. Δισεύρετος ηλεκτρολόγος. Ηλεκτρολόγος είναι πάρα πολύ. Πολύ ωραίο επάγγελματάκι. 50 ευρώ για επίσκεψη για να σου πει θέλει μπρίζα. Πάρε μια λάμπα LED.
1: Τεχνικός δικτύων.
0: Ναι, ωραία.
1: Ο Μιχάλης δηλαδή.
0: Να,
1: α, βέβαια.
0: Τον έχουμε εδώ, τον Μιχάλη 15 χρόνια, όλα αυτό θα κάνει. Δεν αφήνει άνθρωπο.
1: Μηχανικός αυτοματισμού. Οποιοδήποτε αυτοματισμού.
0: Τι αυτοματισμού.
1: Ό,τι είναι αυτόματο δηλαδή.
0: Μηχάνικο, λέει. Παιδιά, εδώ.
1: Δεν ξέρετε τίποτα. Εδώ. Άντε, εγώ είμαι άσχετη.
0: Στα Τρίκαλα πήραν ένα αυτόματο λεωφορείο. Τι ήταν αυτό, τραμ. Και χτύπησε ένα και το κλείσανε, το πετάξανε. Δεν είχα μάλλον πάρει. Καλά, δεν είχαν πάρει.
1: Θανάση, πες μου τι κάνει ο μηχανικός αυτοματισμού.
0: Δεν ξέρω. Θα είναι σε μια κονσόλα και ελέγχει τα πράγματα.
1: Λέει. Τι κάνει. Βάζω πάλι το ChatGPT.
0: Για πάμε, ναι.
1: Λέει, σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντηρεί συστήματα.
0: Πολύ ωραία. Τι συστήματα.
1: Τι συστήματα.
0: Στο ποδόσφαιρο 4-4-2.
1: Δημιουργεί προγράμματα για βιομηχανικά συστήματα.
0: Α, ωραία, για τον Αντώνη.
1: Ναι. Και είναι και κάνει και βιομηχανική ρομποτική. Ενσωματώνει ρομπότ σε γραμμές παραγωγής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Θα μπουν τα ρομπότ στη ζωή μας.
1: Λοιπόν, άλλο. Περίμενε. Τι άλλο. Α,
0: το επόμενο.
1: Το επόμενο. Νοσηλευτής.
0: Βέβαια. Νοσηλευτής θέλει πάντα να έχει.
1: Διατροφολόγος.
0: Διατροφολόγος. Γιατί διατροφολόγος, γιατί χρειάζεται. Μια ανάλυση μπορεί να την κάνει πλέον ο υπολογιστής.
1: Τι λες, καλέ.
0: Βεβαίως, γιατί όχι.
1: Άμα δεν πας σε διατροφολόγο, πώς θα χάσεις βάρος. Αν δεν κάνει ενέσιμε και βλακίε τέτοιε, κατάλαβε.
0: Ότι και καλά αντιμετωπίζω του διατροφολόγου. Αχ, να σε δω να σε μετρήσω.
1: Να σου πει τι θα φας, παιδί μου.
0: Μπορεί να σου το πει και το πρόγραμμα.
1: Ποιο πρόγραμμα, ξέρει το πρόγραμμα πως είσαι.
0: Να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, να σου κάνει μια λιπομέτρηση, μια ανάλυση.
1: Ναι, μας ακούνε οι διατροφολόγοι τώρα και προσπαθείς να τους κλείσεις τη δουλειά, ντροπή σου.
0: Εγώ. Mm. Απλά σου λέω τι θα γίνει στο μέλλον.
1: Πού κοίτα, το ξέρεις
0: εγώ,
1: εσύ.
0: Εγώ
1: δεν τρώω, ας πούμε, φέτα.
0: Παρακολουθώ.
1: Ξέρει το πρόγραμμα, δεν τρώω φέτα.
0: Θα το γράψει, σας ειλικρινής. Πάντως, εγώ παρακολουθούσα ένα φόρουμ την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγε γενικά για το μέλλον. Και λέει, εντάξει, ηρεμήστε, λέει, μην πανικοβάλλεστε, απλά δεν φτάνει μια καριέρα. Πρέπει να κάνετε 3-4 πράγματα, να είμαστε ευλίγιστοι.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου.
1: Ευλίγιστη, όχι, ευέλικτη, ναι.
0: Ευέλικτη, ναι, ευλίγιστη. Όχι, α πω, γιατί, ευλίγιστο. Είσαι υδραυλικό, να είσαι ηλεκτρολόγο. Να μπορεί να κάνει και με τα δύο χέρια κινήσει.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό, ρε παιδί.
1: Αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω,
0: ναι,
1: τι επάγγελμα θα έκανε με το τωρινό μυαλό σου.
0: Νεκροθάφτη. Αλήθεια. Τι λέει, ρε, γελάει. Αρχικά πάντα δουλειά. Δεν σε πρίζει κανένα. Φωνές. Τι να ακούς. Μπορώ να δουλέψω με metal μέσα. Ποιος θα παραπονεθεί. Η κυρία Μαρίτσα πάει, έφυγε τώρα. Μετά. Κάτσε. Το μόνο που μπορεί να μας χτυπήσει τώρα τον κλάδο είναι η καύση. Οπότε πρέπει να βγάλω μπροστά παπά. Να πει ότι αυτό απαγορεύεται. Πρέπει να κάνω και μια κολέγια με εκκλησία πιο δυνατή. Και αυτό θα ήταν μόνο το πρόβλημα. AI και αυτά δεν υπάρχουν τώρα.
1: Δεν υπάρχει AI εκεί.
0: Όχι, δεν υπάρχει. MDMF.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το φτηνό το ξύλο.
1: Α, συγγνώμη.
0: Δεν θα έπρεπε να την πάω ακριβά. Θα του τα πούλαγα για καρδιά. MDMF θα τα βάβα απ' έξω. Θα έπαιρνα αυτά από τα Lidl. Τα ψεύτηκα τα ξύλα ρε, που θα τα κόλλαγα τα αυτοκόλλητα. Α, καρδιά είναι, κυρία μου. Πλήρωσε εσύ την καρδιά. Θα τη δει κανένα. Να λιώσει, Έλλη.

0: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: δικουαλίτα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
3: Εξωγήινος! Τι! Πού!
4: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
3: Άστο, το έχω. I speak England very best.
2: Ποιος θα του το πει?
4: You tell him.
3: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
5: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
8: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
12: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Κάνε χωρίς ακουστικά εκπομπή.
1: Πραγματικά.
0: Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
1: Τι είναι αυτό το
0: εσύ και Ατσαμίου.
1: Εντάξει, καλά είσαι.
0: Είσαι εντάξει εδώ.
1: Καλά είμαι και καλά είμαι.
0: Εδώ.
1: Όπα, όπα. Α, μη.
0: Περίμενε ρε παιδί μου. Τώρα ακούς καλά.
1: Τώρα ακούω μια χαρά.
0: Είσαι στο μείον ένα.
1: Πολύ καλά.
0: Εγώ είμαι στο συν 50.
1: Εγώ ακούω τέλεια εδώ.
0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δώσουμε Pizza Fan πακέτο κόμπο στο 693-610-1022 στο Viber. Στείλτε μηνύματα, γράψτε Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσετε ένα πακετάκι από Pizza Fan, ολόκληρο πακέτο, δεν είναι πακετάκι, είναι πακετάρα. Μία πίτσα 10 τεμαχίων premium Bianca ζύμη αλφόρνο λεπτή. Ένα μπέργκι, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά σε εσένα. 693-610-1022 Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο.
1: Εντάξει, παιδιά, μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά. Και μας τα λέτε εντάξει, υδραυλικός, ηλεκτρολόγους, όλοι τους ξέρουν. Αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στο Δουλευταρά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργασία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Μπαίνεις στο Δουλευταρά και σώνεσαι.
0: Τα πετσέρι ή ειδικό στα πετσαρίας, ρε θα μάσαι.
1: Τα πετσέρι, λέει εδώ, τα πετσέρι σαν. Τι να κάνω εγώ.
0: Τέλος πάντων, ειδικό που το πετσέρι.
1: Τα πετσέρι, έτσι λέγεται. Και εγώ τον ξέρω. Ο τα πετσέρι.
0: Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου.
1: Μην γελάς τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Τα πετσέρε. Είναι, σου βγάζει και κάτι. Δηλαδή, όχι τα γαλλικό. Τα πετσέρε που ήσασταν στο Λουδοβίκο.
0: Κλείστε τον ρε Γιάννη.
1: Τα πετσέρε.
0: Να πω το φυσικό. Λέω χορηγό. Ρε, να τον στείλουμε. Πληρώνει ο άνθρωπος.
1: Να τον στείλουμε στη Τούνη. Να τη περάσει μια τα πετσέρε.
0: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες λοιπόν φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Απογευματινό σφαίρα 102.2 Θανάσης Πασάς.
1: Ελίνα Παπίλα.
0: Γιάννης Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου. Καλή σεζόν σε όλους μας. Να είμαστε καλά. Σφαίρα 102.2 24/7 θα πω εγώ. Και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Ράνια Κωστάκη.
1: Ακολούθησε.
0: Αμέσως μετά, μέχρι τις 11. Πες κάτι για τη Ράνια.
1: Η Ράνια, τι να πω. Η Ράνια θέλω να την ακουμπήσω.
0: Γεια σας.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
1: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Σκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή Στοίχημα. Όμιλος Άκτορ. Εταιρεία Αναψυκτικών Λουξ. Υποστηρικτές Public. Μέλος του Ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον.

0: 5.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Και αφού νύχτωσε για τα καλά, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε παρέα στο Σφαίρα τη Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11.
16: Βρε καλώστατα παιδιά μας. Λοιπόν, μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή που είμαι ξανά πίσω από αυτό το μικρόφωνο, το οποίο λατρεύω, αγαπώ, και μέσα από αυτό μπορούμε να κάνουμε παρέα. Το μικρόφωνο του Σφαίρα 102,2. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Ράνια Κωστάκη. Εννοείται ότι λάτρεψα και το ντουέτο το οποίο προηγήθηκε και θα απολαμβάνετε καθημερινά εδώ στον Σφαίρα 102,2. Τα παιδιά αυτά, να ξέρετε ότι έχουν πολύ αγάπη. Και γενικά, ενώ και η Ελίνα αλλά και ο Θανάσης, η αγάπη, η αγάπη είναι το μόνο που μπορεί να γιατρέψει τα πάντα. Και αν θέλετε περισσότερη αγάπη, θα πρέπει να δώσετε περισσότερη αγάπη. Εντάξει, όχι τίποτα άλλο, γιατί θέλουμε να βγούμε νικητές μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε καθημερινά και από όλα αυτά που τραβάμε. Καλή μας αρχή, καλή σεζόν, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να σας ευχαριστήσω που με κάνατε ακόμη και όλο αυτό το διάστημα το οποίο κλείψαμε και ήταν τα μικρόφωνα κλειστά, να μην νιώσω μοναξιά. Είχατε τον τρόπο σας οι περισσότεροι και πραγματικά, πραγματικά σας ευχαριστώ. Υπόσχομαι ότι αυτή η σεζόν θα είναι ακόμη πιο όμορφη από την προηγούμενη και από γενικά από ό,τι προηγήθηκε μέχρι τώρα. Και θα βάλω τα δυνατά μου για να περάσουμε καταπληκτικά, να κάνουμε την καλύτερη παρέα. Ράνια Κωστάκη, αυτή είμαι εγώ, και μέχρι τις 11 εννοείται ότι θα είμαστε αγκαλίτσα, τι άλλο θέλετε. Βασικά θα σας πω εγώ τώρα τι θέλω. Προσπάθησα να αντικαταστήσω τον καπετάνιο, αλλά δεν τα κατάφερα. Αυτός κι αν είναι αναντικατάστατος. Εντάξει. Δηλαδή δεν γίνεται, όχι. Ήταν μια πάρα πολύ επώδυνη διαδικασία. Και όχι γιατί είμαι κολλημένη μαζί του, με τον καπετάνιο, αλλά γιατί μέχρι στιγμής δεν είχα την έμπνευση για κάτι άλλο. Οπότε είχα έμπνευση όμως για έναν άλλον συνδυασμό. Θα ζητήσω απόλυτη ησυχία και αυτό το οποίο θα πω και θα λέω από εδώ και στο εξής κάθε μέρα στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, να το βάλετε πολύ καλά μέσα στο μυαλό σας και όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί δεν θέλω να φοβάστε τίποτα. Εντάξει, καλή διασκέδαση.
12: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται.

Όταν κάτι είναι δύσκολο, εννοείται ότι σε έλκει λίγο περισσότερο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι από γεννησιμιού τους, που λέω εγώ, είναι μοιημένοι σε αυτή την ταλαιπώρια, τη συναισθηματική ταλαιπώρια. Και άμα είναι και λίγο παραπάνω ευαίσθητοι, εκεί δεν γλιτώνεις με τίποτα. Ενώ από την μόνιμη καθημερινή γκρίνια που μπορεί να έχουν για όλα αυτά που τους συμβαίνουν, γιατί αυτοί πάντα την πατάνε, γιατί αυτοί πάντα τέλος πάντων συναντάνε ακατάλληλα πρόσωπα και όλα τα γνωστά, τα οποία φαντάζομαι ότι λίγο πολύ τα έχετε βιώσει. Κάποιοι και από τον ίδιο μας τον εαυτό, κάποιοι άλλοι από γειτονικά πρόσωπα. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ να σας έλξει αυτό το οποίο σας ταιριάζει και όχι αυτό το οποίο θα σας δυσκολέψει. Αυτή είναι ευχή σεζόν αυτή. Εντάξει. Πες το ξανά, πες το μου ακόμα μια φορά. Τι ακριβώς θέλεις να σου πω? Να σου πω πόσο υπέροχη είναι η ζωή. Πώς πραγματικά πρέπει να πεις στον εαυτό σου ότι οφείλεις να απολαμβάνεις μια υπέροχη ζωή με ανθρώπους που σου φτιάχνουν μόνιμα, καθημερινά, είτε μέσα από το λόγο τους, είτε μέσα από τις εκφράσεις που έχουν όταν σε κοιτούν, είτε μέσα από τα μηνύματά τους, σου φτιάχνουν τη διάθεση και την ψυχολογία.

διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άμα λες ψέματα, τιμωρείσαι. Εγώ, παιδιά, έχω δηλώσει ξεκάθαρα πολλές φορές τη θέση μου, τη στάση μου, τη φιλοσοφία της ζωής μου. Κάποτε τα μικροψέματα ήταν ευκολάκι. Τώρα που μιλάμε, δεν τα θέλω ούτε για αστείο. Και ξέρεις γιατί? Γιατί μπορεί να παρασυρθείς πάρα πολύ εύκολα. Και ξέρεις, κάποιος κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τα μικρά ψεματάκια. Άμα είναι μικρά, μικρά, μικρά, πολλά μικρά, εκεί υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος. Αλλά για τα μεγάλα, τα χοντρά τα ψέματα, που λες τώρα αποκλείεται αυτό το πράγμα να μην μου το είπες, ή αποκλείεται να μου είπες αυτό ενώ έχει γίνει κάτι άλλο, και για ποιο λόγο που μου έκρυψες την αλήθεια, αυτά εγώ δεν τα, δηλαδή είτε μικρά είτε μεγάλα, δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω και δεν μπορώ να πάρω μέρος σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το ψέμα. Και για ποιο λόγο? Να καταλάβω ότι μπορεί κάτι να θέλεις λίγο να με προστατεύσεις μάλλον από κάτι, οπότε να παραποιήσεις την αλήθεια. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να μου την πεις την αλήθεια, όταν θα έχει περάσει αυτός ο χρόνος που ενδεχομένως να χρειαζόμουν για να πάρω δύναμη, να αποκτήσω έτσι λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση ενδεχομένως. Αλλά μου έχει συμβεί να μου πει άνθρωπος, ξέρεις Άνια, δεν μπορούσα να σου πω την αλήθεια, γιατί ήσουν σε μια πάρα πολύ περίεργη φάση και δεν ένιωθα σιγουριά ότι όλο αυτό θα το πάρεις έτσι καλά. Και τι σημαίνει, ρε παιδιά, ότι πρέπει όλα τα πράγματα που συμβαίνουν να είναι καλά στη ζωή μας? Θα συμβούν και πράγματα άσχημα, τα οποία πρέπει να τα μάθουμε, πρέπει να τα γνωρίζουμε. Πώς θα γίνει τώρα? Δηλαδή, για πες το μου. Έχω να σου πω πολλές ιστορίες, και για αγρίους και για ήμερους και για ήρεμους. Άλλοι είναι ήμεροι, άλλοι είναι ήρεμοι. Νομίζω ότι μπορώ να σου πω, μάλλον να το αναλύσω. Ο ήρεμος είναι το αντίθετο του ταραγμένου. Ο ήμερος είναι το αντίθετο του άγριου. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ ωραία φράση που παίζει με τις δύο λέξεις αυτές: ήμερος με τους ανθρώπους, ήρεμος με τον εαυτό σου. Το νου σου. Όχι τίποτα άλλο, για να υπάρχει και μια ισορροπία σε αυτόν τον πλανήτη επιτέλους, που την έχουμε τόση ανάγκη. Όταν στα μάτια σε κοιτάζω, μου φαίνονται όλα σαν ένα παραμύθι. Αυτό, ρε παιδιά, αυτό, γιατί μου έχουν λείψει και τα παραμύθια, μου έχουν λείψει και οι άνθρωποι που χαμογελάνε, οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή την ένταση και αυτή την τρέλα, γιατί έχω λίγο έτσι μπουχτίσει και έχω, μη σου πω, έχω αγανακτήσει κιόλας. Δεν τους θέλω καθόλου. Και άμα τυχόν βρεθώ έτσι με κανέναν άνθρωπο που είναι σε μια κατάσταση τσίτας, την καταλαβαίνω, την κατανοώ και την έχω βιώσει εγώ, και έχω καταλάβει και έχω επίσης κατανοήσει τα προβλήματα που έχω δημιουργήσει στους ανθρώπους που ήταν κοντά μου όταν εγώ ήμουν μες στην τρέλα. Όταν βλέπω έτσι πόδια να τρέμουνε, χέρια να κουνιούνται με ένταση και γενικά να υπάρχει μια σύγχυση και στο λόγο, παθαίνω. Θέλω να φύγω μακριά, να πάω σε άλλη γη, σε άλλα μέρη.

0: τώρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Βίσταμπετ, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Βίσταμπετ.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
12: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
11: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
13: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Θεία, πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Έτοιμος για το σχολείο?
19: Ναι.
18: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
19: Εντάξει.
18: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
19: Εντάξει.
18: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
19: Εντάξει.
18: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
19: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
20: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
19: Και είσαι εντάξει.
21: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
22: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
0: Μιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
23: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Ανατολή αναπνοή όλη η ζωή μου. Αχ, αυτό το τραγούδι μου άρεσε από τα παλιά τα χρόνια. Πρώτη κυκλοφορία, ενώ με τη φωνή της υπέροχης Γλυκερίας, το 1997, παρακαλώ πολύ. Και αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι, τους στίχους και τη μουσική της έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο άνθρωπος, και αυτός ακούει στο όνομα Στέλιος Φωτιάδης. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα πώς έχουν τα πράγματα σχετικά με την Ανατολή, με τη Δύση. Η αλήθεια είναι ότι η Ανατολή είναι πιο σημαντική, ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια για να ξυπνήσεις νωρίς το πρωί και να την απολαύσεις, απαραίτητα όχι από το σπίτι σου, αν αυτό είναι ένα διαμέρισμα, και αν αυτό το διαμέρισμα είναι σε μια μεγάλη πόλη. Θα μου πεις τώρα εσύ, Άνια, άντε να ανέβω στην ταράτσα της πολυκατοικίας που μένω και από εκεί, όχι πάλι με ευκολία, να καταφέρω να τη δω. Γι' αυτό σου λέω. Αλλά δεν είναι μόνο το σημείο που θα την απολαύσεις, είναι το να ξυπνήσεις λίγο πριν εμφανιστεί ο ήλιος. Ούτως ή άλλως η όλη διαδικασία δεν κρατάει και πάρα πολύ ώρα. Αλλά το πιο μαγικό είναι τα χρώματα, αυτά που απολαμβάνεις στον ουρανό, ενώ πριν καν αυτός εμφανιστεί. Η Δύση, θα μου πεις τώρα, και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί μπορεί να εργάζεσαι, μπορεί να έχεις υποχρεώσεις, να έχεις τρεχάματα. Οπότε, πού να απολαύσω, βρε Ράνια, θα μου πεις, και τη Δύση. Αλλά η Δύση είναι μέσα στη ημέρα σου, οπότε όπως και να έχει, πιο εύκολα κάπου θα βρεις μια γωνίτσα να πας λίγο να ρίξεις μια κλεφτή ματιά. Η Ανατολή είναι πιο δύσκολη και απαιτεί κόπο, αλλά πίστεψέ με ότι οι Ανατολές, ιδίως όταν έρχονται μετά από νύχτες που άξιζε να ξενυχτήσεις, είναι οι καλύτερες αυτές, δεν το συζητάω. Αλλά κάθε Ανατολή, παιδιά, είναι μια ευκαιρία για να αρχίσεις αλλιώς. Αν έχεις αυτή την ανάγκη να αλλάξεις πράγματα, να δεις λίγο διαφορετικά τη ζωή σου, αυτό θα πρέπει να το υποσχεθείς στον εαυτό σου σε μια Ανατολή, απολαμβάνοντας μάλλον μια Ανατολή, και να μην σε πιάνει καμία μελαγχολία, εντάξει. Μελαγχολία εμένα προσωπικά ίσως να με πιάσει λίγο περισσότερο με τη Δύση, αλλά η Δύση δεν είναι τέλος, είναι μια μικρή υπόσχεση για το αύριο. Τι με έχει πιάσει σήμερα, ούτε εγώ ξέρω τι με έχει βρει. Γι' αυτό κρατάμε και κάνε τώρα μια εύχη του χρόνου να είμαστε μαζί. Δεν τελειώνει μια αγάπη έτσι απλά. Μην το ξεχνάς αυτό.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

0: Ατζιάρ, ψύγιου. Ζούμε στο φουλ.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τώρα

0: 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
3: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
2: Φαντασία Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
4: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Βρε, εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα. Άκου τώρα, εγώ δεν θα πω τι θα πάθεις εσύ για μένα. Θα πω σε σένα να ερωτευτείς ξαφνικά, να ερωτευτείς βαθιά, να ερωτευτείς, να ερωτευτείτε, να αλληλοερωτευτείτε εννοώ. Αμοιβαία να είναι, αμοιβαίως μάλλον να είναι ο έρωτας. Από εκείνους τους έρωτες που αλλάζουν όχι λίγο, αλλά πολύ τον κόσμο σου. Εγώ τρελαίνομαι για αυτά. Για τέτοιες ιστορίες που ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις σε παίρνει τηλέφωνο η φίλη σου, ο φίλος σου και σου λέει, σου ανακοινώνει δηλαδή ότι αύριο φεύγει και ρωτάς εσύ, πού πας? Φεύγω. Πάω να τον συναντήσω, πάω να τη συναντήσω. Και δεν είναι απλή συνάντηση, δεν είναι απλά πάω ένα ταξιδάκι να βρεθούμε. Είναι πάω εκεί που βρίσκεται, να ζήσω μαζί του ή μαζί της. Αυτά, παιδιά, εμένα με εξιτάρουνε, με αναστατώνουν και θέλω πάρα πολύ γενικά να ερωτεύεται ο κόσμος γύρω μου και να συμπεριφέρεται ακραία επειδή ακριβώς ερωτεύτηκε. Αυτό το μέτριο και το έλα τώρα και το κουβεντιάζουμε και το μελετάμε και το υπεραναλύουμε, η υπερανάλυση δεν ευδοκιμεί. Μάλλον ο έρωτας δεν ευδοκιμεί με την υπερανάλυση. Η αγάπη χρειάζεται από αυτήν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνεις αν θέλεις να βελτιώσεις τη ζωή σου, γιατί ξέρω ότι υπάρχει και κόσμος που δεν έχει αλλεργία στον έρωτα και μπορεί εγώ να λέω τα δικά μου και να αναρωτιέστε εσείς οι αλλεργικοί που λέω τι είναι αυτά που λέω. Τέλος πάντων, ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή σου σε περίπτωση που δεν σε ενδιαφέρει ο έρωτας είναι να την οργανώσεις. Να την οργανώσεις με έναν τρόπο που θα σου επιτρέπει να ασχολείσαι περισσότερο με τα πράγματα που σου αρέσουν. Αν λοιπόν δεν σε απασχολούν τα ερωτικά, είτε γιατί την έχεις πατήσει, είτε γιατί απλά δεν θες, παιδάκι μου, δεν υπάρχει σόν και ντε κάποιος λόγος, ασχολήσου με πράγματα που σου αρέσουν και ακόμη και αν χρειαστεί να τα ανακατέψεις όλα αυτά τα οποία έχεις επιμεληθεί και έχεις τακτοποιήσει έτσι όμορφα, ακόμη και αν χρειαστεί να τα ανακατέψεις για να επαναπροσδιορίσεις τη ζωή σου και να έχεις μια καθημερινότητα που σου ταιριάζει και που σε φτιάχνει ψυχολογικά, κάντο αυτό το ανακάτεμα και μη σε νοιάζει, σε παρακαλώ πολύ, εντάξει? Γιατί κάπως πρέπει να το συνδυάσω. Φέτος το καλοκαίρι συνάντησα έτσι πάρα πολύ κόσμο που μου έλεγε, δηλαδή εσάς συνάντησα, που μου λέγατε ότι εσύ, Ράνια, μιλάς όλο για τους έρωτες, όλο για αυτές τις περίεργες καταστάσεις. Υπάρχουμε κι εμείς που λίγο πρέπει να μας καθοδηγήσει σε άλλα πράγματα. Να μπούμε λίγο σε μία τάξη, μία σειρά. Φέτος λοιπόν αποφάσισα να το συνδυάσω αυτό το πράγμα, να συνδυάσω λίγο την ακραία συμπεριφορά ενός ερωτευμένου ανθρώπου με την ισορροπημένη συμπεριφορά που ενδεχομένως οφείλεις να έχεις αν θες να βάλεις σε μία τάξη τη ζωή σου. Και άπαξ και τη βάλεις αυτή την τάξη τη ζωή σου, μετά να τα κάνεις όλα, να κάνεις χαμό, ρε παιδάκι μου, να τα διαλύσεις όλα. Δεν κατάλαβα γιατί. Μπορείς, όλα τα μπορείς, αρκεί να θέλεις. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Η νύχτα θέλω να μυρίζει και άλλο αντιλιακό, όπως σου είπα. Η κάθε νύχτα της ζωής σου, ακόμη και αν πέσει το θερμόμετρο, ακόμη και αν χειμωνιάσει εντελώς, τι σου λέω τώρα 7 Σεπτεμβρίου, αλλά πραγματικά θέλω να μυρίζω αντιλιακό μέσα στο καταχείμωνο. Γίνεται?

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

παγκόσμιο φαινόμενο. Τραγουδάρα. Από τον αγαπημένο μου Πέτρο Ιακωβίδη. Αυτό το πλάσμα που το καλοκαίρι θέλω να σας πω που συναντηθήκαμε κάποια στιγμή σε μουσική συνάντηση ήταν αυτή. Τραγουδούσε ο Πέτρος, εγώ τον απολάμβανα από κάτω. Πριν ξεκινήσει τη βραδιά, είχαμε έτσι λίγο μια συνάντηση, τα είπαμε. Μου βάλε να ακούσω το τραγούδι το συγκεκριμένο και μου λέει, κοίτα να δεις, σου έχω έκπληξη. Αυτό μου είπε και την ώρα της βραδιάς. Κάποια στιγμή με φωνάζει πάνω στη σκηνή, παιδιά. Υποτίθεται ότι είχα μάθει, εγώ είχα προλάβει, είχα μάθει και τα λόγια, γιατί είμαι τέτοια. Κατάλαβες, ακούω κάτι μία φορά και τσουπ, αν μ' αρέσει, αποτυπώνεται στο μυαλό μου. Τι να σας πω τώρα, ότι είπαμε το τραγούδι το συγκεκριμένο με τον Πέτρο on stage, το έκανα και αυτό, θα έχω να το λέω δηλαδή σε εσάς, μοναδική εμπειρία. Όταν είναι πραγματικά κάτι το οποίο μου αρέσει, νομίζω ότι σε όλους τους ανθρώπους συμβαίνει αυτό, με ένα μαγικό τρόπο, δεν χρειάζεται τώρα να το ακούσω πάρα πολλές φορές. Μου καρφώνεται μέσα στο κεφάλι μου και με κοιτάνε κιόλας περίεργα, σε φάση ότι αποκλείεται η Ζηρανιά να τα ακούσεις μια φορά τώρα και να το θυμάσαι. Σε αυτά είμαι πάρα πολύ καλά στην απομνημόνευση. Ναι, το είπα σωστά. Ναι, να απομνημονεύω οτιδήποτε μ' αρέσει. Οτιδήποτε δεν μ' αρέσει, βρε, που να το διάβαζα και να το ξαναδιάβαζα και με τις ώρες πάνω από το βιβλίο στεκόμουνα, δεν μπορούσα να το μάθω ιδίως τύπου παπαγαλία με τίποτα. Αν όμως ήταν κάτι το οποίο με εντυπωσίαζε, με μία ανάγνωση και έσκιζα στα διαγωνίσματα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και σε όλα τα πλάσματά μου, τα αγαπημένα, τα παιδιά του σχολείου που λέω εγώ, που σας ζηλεύω πάρα πολύ. Ναι, σας ζηλεύω πάρα πολύ, όπως λέει και η Ανούλα. Και τι δε θα δίνα για μια στιγμούλα να βρισκόμουν εκεί, σε εκείνο το θρανείο, με τους συμμαθητές μου, να λέω αστεία, να κάνω παρέα. Ακόμα θυμάμαι τις φατσούλες που είμαι σίγουρη ότι τους περισσότερους, αν τους συναντήσω τώρα, δεν θα τους αναγνωρίσω καν. Κρατάω λοιπόν εκείνες τις μνήμες, εκείνα τα συναισθήματα και υποδέχομαι ένα από τα πιο τρυφερά, γλυκά και αξεπέραστα διαμάντια του Νίκου Καρβέλα, με τη φωνή της Άννας Βύση, τα μαθητικά τα χρόνια. Δεν τα αλλάζω με τίποτα. Και να σου πω κάτι, εσύ που είσαι ακόμα μαθητής, μαθήτρια, το νου σου, το νου σου να τα απολαμβάνεις αυτά τα χρόνια με όλη σου τη δύναμη, όλη τη δύναμη της ψυχής σου και της καρδιάς σου.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
4: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και είπα...
3: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

0: 1.100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
12: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
13: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Λοιπόν, δεν θα σταθώ στο νόημα του τραγουδιού, αλλά πάμε να συζητήσουμε λίγο τι συμβαίνει όταν κάποιος φταίει. Γιατί το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτή την περίπτωση δεν είναι να το καταλάβει, είναι να το παραδεχτεί. Εντάξει, και θέλω να θυμάσαι εσύ που φταίς, που γενικότερα κάνεις λάθος και δεν τα παραδέχεσαι, γενικότερα κάνεις λάθη μάλλον και δεν τα παραδέχεσαι. Θέλω να θυμάσαι ότι το λάθος δεν σε μικραίνει σαν λάθος. Η άρνηση να το παραδεχτείς σε μικραίνει. Και όταν φταίς, ζήτα συγγνώμη. Σταμάτα με τις δικαιολογίες και πραγματικά το να δικαιολογηθείς για κάτι που έκανες δεν μου λέει κάτι. Γιατί και εσύ χάνεις χρόνο και εγώ χάνω χρόνο. Και μπερδευόμαστε κιόλας. Μπερδεύεσαι κι εσύ, με μπερδεύεις και εμένα. Αν λοιπόν έχεις συνειδητοποιήσει και έχεις παραδεχτεί το λάθος σου, ζητάς συγγνώμη και τελειώνει το θέμα. Το θέμα είναι να την εννοείς, βέβαια, εντάξει. Και σημασία δεν έχει ποιος έχει δίκιο. Σημασία έχει ποιος έχει το θάρρος να αναλάβει την ευθύνη. Και το έφτεξα θέλει χαρακτήρα. Το φταίς είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάντα φταίνει η άλλη για όλα και εμείς δεν φταίμε πουθενά. Σε παρακαλώ, μην ψάχνεις δικαιολογίες για ένα λάθος, το οποίο, ξαναλέω, χρειάζεται απλώς μια συγγνώμη και να θυμάσαι ότι η ευθύνη δεν αλλάζει το παρελθόν. Δείχνει όμως ποιος είσαι στο παρόν, τώρα, σε αυτό που ζούμε. Και όταν πληγώνεις κάποιον, δεν αποφασίζεις εσύ για το πόσο πόνεσαι αυτός που εσύ πλήγωσες. Και τώρα αυτός που πλήγωσες, τι κάνει, προσπαθεί να σε ξεχάσει. Μπας και σωθεί, λέμε τώρα. Δυσκολάκι, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Να σε ξεχάσω προσπαθώ, υπέροχος Δήμος Αναστασιάδης. Αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά ένα διαμάντι. Και όταν ο Δήμος μου είπε ότι είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια, ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά έχει επιμεληθεί και έχει ερμηνεύσει ο Μιχάλης Εμιλής, τρελάθηκα. Λέω, εδώ είμαστε. Άρα, Δήμο μου, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να το πεις στην παρέα όπως και να έχει. Το είπε και το είπε εξαιρετικά. Για ακούστε το.

χαυτεί η καρδιά που δεν έχει σίδερα, βρε καρδιά άμα θέλει. Άμα θέλει και σίδερα αποκτά και σίδερα λυγίζει και εγκλωβίζει και ελευθερώνει. Βασικά ό,τι θέλει κάνει η καρδιά. Εντάξει, αυτό να το βάλεις καλά μέσα στο μυαλό σου και να της δείχνεις λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη. Μην την προσπερνάς, μην την αγνοείς, μην την αδικείς, θα σου πω εγώ. Έλα λίγο τώρα να συνεχίσω το καλοκαίρι και να μην αδικήσω το Σεπτέμβρη που υποτίθεται ότι μας βάζει σε μία τάξη, αν και νομίζω οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μία αντίδραση σε αυτή την τάξη. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν θέλουμε να οργανωθούμε, δεν θέλουμε να ξεχάσουμε το καλοκαίρι, θέλουμε γενικότερα ό,τι θυμίζει καλοκαίρι να το ακολουθούμε. Και στις 19 Σεπτεμβρίου και φέτος στην πόλη μας, εδώ στην Αθήνα, το περιμέναμε πώς και πώς, το Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και εδώ στην Αθήνα το περιμέναμε πώς και πώς, το Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

όμορφα ή ένα γεύμα κερασμένο. Όποιος θέλει λοιπόν να πάει δωρεάν, μπαίνει στο Facebook, στο Facebook της Μπύρας Αλφα και δηλώνει συμμετοχή για να πάρει μέρος στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. 19, ξαναλέω, Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το Ρίζες Fest, γιατί δεν χορτάσαμε τα παιχνίδια, δεν χορτάσαμε τη μουσική, δεν χορτάσαμε τα πανηγύρια για τους χώρους, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο. Προς το παρόν, μια γρανίτα από λεμόνι. Μου αρέσει πολύ, μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το τραγούδι. Μέχρι να πάμε να πιούμε και να απολαύσουμε τις μπύρες μας και εκεί να δροσιστούμε πραγματικά.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

λίγο πριν υποδεχτώ αυτή την ώρα με τα τραγούδια της παρέας, να σας υπενθυμίσω ότι εδώ είμαστε παρεούλα, Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη. Σήμερα πρώτη μέρα, βασικά πρώτη μέρα της σεζόν. Έχουμε επιστρέψει, είμαστε στις επάλξεις. Είχα σκοπό να είμαι λίγο νωρίτερα κοντά σας, αλλά έχουμε πολλές φορές ότι όταν κάνει σχέδια ο Θεός τα βλέπει και γελά. Γι' αυτό πάντα θα πρέπει να έχεις και πλαν B, μη σου πω και πλαν C, και να μην τα παίρνεις όλα τόσο της μετρητής, ενώ να μην στεναχωριέσαι όταν τα σχέδια αλλάζουν, γιατί για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Σας αφήνω σε αυτές τις υπέροχες επιλογές της παρέας, που έχουν πολύ συνέστημα, πολύ, πολύ καρδιά, και γύρω στις 11 παρά θα επιστρέψω εδώ για να πούμε το δικό μας αντίο με έναν έτσι λίγο διαφορετικό τρόπο φέτος από ό,τι τουλάχιστον συνήθιζα τις προηγούμενες φορές. Τι λες, θα μείνεις μαζί μου μέχρι εκείνη τη στιγμή για να δεις τι είναι αυτό το οποίο σου περιέγραψα, μάλλον για να το ακούσεις.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
2: Τώρα

0: στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καλησπέρα. 102,2.
1: Λοιπόν. Πρέπει να μου πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 7 για να μετρήσουμε αντίστροφα.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
8: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
7: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
9: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα σφαίρα.

Αχ, αυτό ήταν για σήμερα. Σήμερα αρχή της εβδομάδας, αρχή της σεζόν, εδώ στον Σφαίρα 102,2 παρεούλα. Αυτές τις ημέρες ξαναδιαβάζω ένα βιβλίο το οποίο αγαπώ πολύ. Και το αγαπώ γιατί βασικά αγαπώ κάθε βιβλίο που προσπαθεί να μου δείξει το δρόμο ή να με κάνει να καταλάβω τι συμβαίνει στο δρόμο που επέλεξα να πάρω. Ο Ρόμπιν Σάρμα, αυτός ο οποίος έγραψε τον μοναχό που πούλησε τη Φεράρι του, έχει υπογράψει ένα ακόμη βιβλίο που έχει να κάνει με τη ζωή, για μια υπέροχη ζωή δηλαδή. Μαθήματα ζωής για να είσαι παραγωγικός, να είσαι θετικός άνθρωπος, να έχεις μόνιμα γαλήνη και μέσα και έξω. Αυτές τις ημέρες λοιπόν θέλω λίγο να σταθώ σε πράγματα που μου έχουν κάνει εντύπωση από το συγκεκριμένο βιβλίο και θα κλείνω την εκπομπή κάθε μέρα με κάτι από αυτό. Ο τίτλος, ο σημερινός τίτλος είναι «Το παράδοξο του Επένου». Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να επενείς έναν άλλον άνθρωπο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι λίγο σπάνιο, έτσι, δεν το κάνουμε, δεν συνηθίζουμε να το κάνουμε. Ο έπαινος, παιδιά, είναι σαν τον ήλιο. Όσο περισσότερο προσφέρεις, τόσο περισσότερο αναπτύσσονται τα πάντα γύρω σου και στρέφονται προς εσένα. Όταν όμως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν, όπως είπαμε, συνηθίζουν να το κάνουν αυτό, δεν προσφέρουν άπλετα επένους, μολονότι είναι δωρεάν, υπάρχει πρόβλημα. Σύμφωνα λοιπόν με μια έρευνα, να σας πω ότι ο κυριότερος λόγος που αποχωρούν οι άνθρωποι από τη δουλειά τους, από μια σχέση, είναι γιατί ο προϊστάμενός τους, ο σύντροφός τους, νιώθουν ότι δεν τους εκτιμά, δηλαδή δεν τους επενεί. Δηλαδή ο έπαινος δείχνει ότι σε εκτιμάω, ότι σε εμπιστεύομαι, ότι σε αναγνωρίζω. Αυτό τώρα γιατί δεν το κάνουνε? Γιατί νιώθουν ότι αν το κάνουνε, αυτόματα είναι κατώτεροι άνθρωποι. Ενώ στην ουσία, όταν επενείς έναν άλλον άνθρωπο, είσαι ανώτερος. Όταν επενείτε όλους τους γύρω σας, όταν το αξίζουν δηλαδή και με το παραπάνω, αυτό αυτόματα σας δείχνει καλύτερους. Σας ανυψώνει και σας κάνει να φαίνεστε σαν ήρωες. Σας κάνει να μοιάζετε με γίγαντες. Αυτό το γίγαντα θέλω κι εγώ να ανακαλύψουμε. Και εσείς αλλά και εγώ. Και να μην κρατάμε ζηλόφθονα αυτό που αποζητούν οι άλλοι. Όλοι θέλουμε να νιώθουμε εξαιρετικοί. Και εγώ θέλω και εσείς θέλετε. Όταν, ξαναλέω, επενείς τους ανθρώπους που έχεις κοντά σου, όταν το αξίζουν, όχι να μην το αξίζουν και εσύ να το κάνεις έτσι απλά, αυτό μας κάνει σαφώς καλύτερους ανθρώπους και όπως είπα φαινόμαστε λες και είμαστε γίγαντες. Γεια σου βρε γίγαντα, θα πω εγώ και θα σε καληνυχτήσω κάπου εδώ. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο από τις 8 μέχρι και τώρα. Αύριο πάλι στις 8 θα είμαι εδώ. Αν σας βγει, αν το θυμηθείτε και αν τύχει, θα χαρώ πολύ. Αν από την άλλη το κανονίσετε για να τα πούμε, εκεί θα πετάω από τη χαρά μου. Φιλάκια πολλά.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Σφαίρα 102.
0: 11 με 12.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στάρα Βάιμπερ 6936 10122. Σφαίρα Μίξ.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Εδώ παίζει η μουσική σου.